0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I'd been forgotten, I'd been married.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο δίκτυο, συνδέοντας απευθείας την Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ αναπαιδεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν έπειτα από διπλή ρωσική επίθεση με drones σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ της Ουκρανίας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια, ενώ 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, παραμένουν αγνοούμενοι. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, όπως η Κίνα. Όλη τη ιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Με Γιάννη Διτσιράπη στο Projection. Με το τυροκομείο Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης, με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, δημιουργούμε την παράδοση στα προϊόντα μας, 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσης από τα παλιά, παραδοσιακές.
1: Πέσε στην αγκαλιά μου τώρα.
0: Μαζί μας Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, φωτιστικά, λευκά είδη, μικροέπιπλα. Και μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-0092-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στη Θέρμη, στο κέντρο της Θέρμης.

πάρα πολλά τα μηνύματά σας την ώρα που συζητούσαμε με τους καλούς μου συνεργάτες, τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζή και τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Ο φίλος μου ο Σάκης, καλημέρα από την Νίρεμβέργη. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης Πίπι, αυτό με έγραψε, δεν ξέρω, Πίπι, 746, Πίπι. Κατσαρός Μιχάλης, καλημέρα, καλημέρα από Χίο. Να είσαι καλά και εσύ Μιχάλη, καλημέρα στη Χίο, προσοχή στους αέριδες. Πέτρος Καραβίδας, τι μου στείλε, Κέρτσος, τα 148,7 δις ευρώ οι καταθέσεις των Ελλήνων αυξήθηκαν σχεδόν 40% σε 7 χρόνια. Κολυμπάμε, λέει, στο χρήμα, λέει ο Πέτρος, και δεν το ξέρουμε, χαχά. Εντάξει, τώρα ποιοι τα πήραν τα λεφτά, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκέρτσο. Έτσι, αυτοί που κάνουν σκέρτσα. Βασίλειος Αδαμίδης από Λονδίνο. Καλημέρα, πώς το λέμε, μόλις μπήκα στο σπίτι και μπορώ να στείλω την καλημέρα μου. Τι κάνεις εκεί πέρα, κάνεις βόλτα στην εγγλέζικη εξοχή. Ανέστης Γαβαλετάκης από Ηράκλειο. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε. Ανέστη, πάμε παρακάτω να δούμε εδώ τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα. Έκανα ανανέωση στη ΔΕΗ αυτής της πολύχρωμης κάρτας που αφορά το ρεύμα και μου ήρθε και στο email η έγκριση, και σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο γράφει αυτό το μήνυμα. Είναι στα, από Ισλανδικά μεταφρασμένο. Είναι στα Ισλανδικά μεταφρασμένο. Ξέρω εγώ τι έχουν οι Ισλανδοί μετοχές, φαίνεται. Απόστολος Αποστολίδης, την δική του καλημέρα. Όμορφη μέρα σε όλους μας. Καλημέρα, με δύο ωραίες εικόνες και με αντιλιακό στα καλαμπόκια τα οποία καίγονται στην θάλασσα. Καλημέρα, συνονόματε. Μάλιστα, θα το κάνω αυτό αργότερα λίγο, Τάσο, να μου επιτρέψεις. Κώστας Ποπάη, καλημέρα από Λος Άντζελες, φίλε Απόστολε. Καλημέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε Κώστα, και σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε στο Λος Άντζελες. Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λεβερκούζεν, τον δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Νικολάκης Ιαπανόπουλος, γεια σου ρε Νικόλα, Δυτική Θεσσαλονίκη. Μήνυμα Παναγιώτης Ψωμιάδης, για να δω λίγο τι λέει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Η σημερινή κυβέρνηση Αλασιμίτη σου παίρνει 10 και σου δίνει 1 και μένεις και ευχαριστημένος. Αυτή δεν είναι ορθή οικονομική πολιτική, αυτή είναι λεμιτόμος. Συνεχίζομαι, πάμε στον Δημήτρη στην Καβάλα. Αποστόλη, στην κυρία, δεν το κατάλαβα, αυτή που κάνει την εκφώνηση στην κεντρική Μακεδονία δεν είναι μόνο η Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία κτλ. Για λίγο να το διαβάσω. Είναι Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκεί πρέπει να κάνουν όπως κάνουν στις άλλες περιοχές, να βγαίνουν καλύτερη ανάλυση και θερμοκρασία. Σε ευχαριστώ. Να μην αφήσουμε, δηλαδή, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης απ' έξω, να μην αφήνουμε τη Θράκη. Να μην λέμε μόνο για τη Μακεδονία. Ναι, εντάξει, όταν υπάρχει, Δημήτρη, η δισογραφία, νομίζω ότι τα λέμε. Δεν τα λέμε, τα λέμε. Την καλημέρα μου να στείλω στα Γρεβενά στην κυρία Δήμητρα μετά του συζύγου, και εδώ ζέστη έχουμε, Απόστολα, και χθες το βράδυ, εντάξει, παντού. Είπαμε αυτές οι μέρες θα είναι μέχρι την Δευτέρα μεσημέρι, Τρίτη μεσημέρι. Θα κάνουμε λίγη υπομονή, όχι τόσο για το μεσημβρινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όσο για το βραδινό, που δεν θα πέφτει πολύ θερμοκρασία κάτω από 25-26 βαθμούς Κελσίου. Αυτό, έτσι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τα μηνύματα που ήρθαν εδώ και τα τελευταία μηνύματα, επιτρέψτε μου να τα διαβάσω λίγο, γιατί είναι αρκετούτσικα να κάνουμε και εκπομπή, μιας και θα είμαστε και σήμερα μαζί, όπως και αύριο, μέχρι και τις 11, 7 με 11, επειδή ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εναδία. Τι να πρωτοθυμηθούμε ακούγοντας αυτές τις νότες, τις μουσικές.

Έτσι, πόσες αγάπες, τι θύμισες. Πέλαγω κρυφό τα όνειρά μου και έστειλες εσύ βάρκα με πανί. Τα μαλλιά άστρα του νοτιά έχει η Παναγιά Καραβοκύρη. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει. Τι μας θυμίζουν όλα ετούτα εμάς τους μεγαλύτερους. Καλημέρα για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και ήρθατε εδώ στη συχνότητα του Μετρόπολης 95,5. Και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε κουρσάρος Mac στο Messenger. Αν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, να λέω μόνο το όνομά σας, ξεκινήστε το μήνυμα με ένα όχι μπροστά. Με ρωτάτε και για το στοίχημα, θα πω σε λίγο. Φόρμουλα 1, στοίχημα, θα τα πούμε αυτά λίγο μετά τις 9.30. Να μου επιτρέψετε ένα πενταλεπτάκι για να περάσουμε μετά κανονικά στην εκπομπή μας. Ήμασταν πριν τις συζητήσεις, πριν τις κουβέντες με τους συνομιλητάς μου, με τους συνεργάτες μου. Ήμασταν και λέγαμε για τη φτίνια, ακόμα και σε μία κόλλα, και είχαμε κάνει σύγκριση Ελλάδος και Σερβίας, εκεί που στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 1 ευρώ μια κόλλα, 3,330 μιέλ, ας το πω έτσι. Στη Σερβία είναι 0,68, είναι 0,70, παρακαλώ. Και έκανα με τη Σερβία αυτή τη σύγκριση για να, με μια χώρα η οποία στα Βαλκάνια δεν είναι από τις φτηνές. Σε μια χώρα όπου ο μέσος καθαρός μισθός, έτσι, είναι 1010 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα ο καθαρός μισθός ανά μήνα είναι 1130. Ο μέσος, δεν μιλάμε για το μικρότερο μισθό, για το μέσο. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες, η μεγάλη πλειοψηφία ζει με μέσο μισθό. 1130 επί 12, πόσο βγαίνει, έτσι, κάντε το μια απολοπλησιασμό. Και δεν θα καθίσουμε ποτέ να μιλήσουμε για τιμές σε άλλες χώρες, ότι ενδεχομένως σε κάποια προϊόντα είναι ακόμη και διπλάσιες από τις ελληνικές. Όταν τα 14 χιλιάρικα το ετήσιο του Έλληνα είναι στην Ελβετία 106.000, στη Γερμανία 94, στη Γαλλία 70, ακόμα και στην Τουρκία 55.000. Μας ξεπέρασαν λοιπόν κατά πολύ οι Κροάτες, μέσος όρος 1552 σε μισθοδοσία. Μας ξεπέρασαν οι Ρουμάνοι 1150. Μας έφτασαν οι Βούλγαροι 1100 μηνιάτικο. 1010 οι Σέρβοι, 800 οι Σκοπιανοί και 735 οι Αλβανοί, σιγά σιγά ανεβαίνουν για αυτοί. Βέβαια τα Σκόπια και η Αλβανία, έτσι, τους βλέπετε παντού και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι δύο χώρες των Πόρσε, των Mercedes και των Audi. Πού τα βρήκαν? Ηλίου φαϊνότερων. Τώρα οι υποσχέσεις για τον Έλληνα είναι ότι θα έχουμε μέσα στο 2027 τόσο τον 13ο μισθό. Στο 2027, μέσα στο 2027. Δηλαδή θα γίνει όπως το μετρό, έτσι. Όχι τον Ιανουάριο, φθινόπωρο και μετά. Μπορεί και Δεκέμβριο. Μπορεί να πάρει και λίγη παράταση αναλόγως στον εξελίξεων. Θα έχουμε λοιπόν φθινόπωρο και μετά. Μπορεί και Δεκέμβριο. Μπορεί να πάρει και λίγη παράταση.

0: Για να μείνω λίγο σε αυτή τη θεματολογία, στο ίδιο θέμα, να σημειωθεί ότι το 2010 έγινε η αρχική περικοπή και το δώρο των Χριστουγέννων μαζί με το επίδομα Δίας. Περιορίστηκαν, αν θυμάστε, στο 500 συν 500, και στη συνέχεια καταργήθηκε τελείως. Τώρα λοιπόν συζητιέται να επιστραφεί ένα μέρος από εκείνο το 500 συν 500. Όσο δε για τους μισθούς και την οικονομία της Ευρώπης, μπορεί η Λαγκάρντ να προωθεί το ψηφιακό ευρώ, αλλά ο αριθμός των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη αυξάνεται. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν είναι λόγω πλαστών, έτσι, αλλά διότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να κρατάνε μετρητά. Κυβερνοεπιθέσεις από τη μία, πόλεμοι, φωτιές, οικονομική ανασφάλεια από την άλλη. Να μην ξεχνάμε εκείνο το κιτ των τριών ημερών το 2025 που οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν να αποθηκεύσουν νερά, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Παραδείγματος χάρη μπαταρίες για ραδιόφωνο, τρόφιμα σε κονσέρβα.
1: Κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει να δει.
0: Καλά, φυσικά μετρητά, έτσι.
1: Κάποιο καράβι ανοιχτά με χίλια βάσανα βαστά.
0: Ένα άρθρο λοιπόν της Guardian επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες έχουν κατανοήσει γιατί πρέπει να διατηρούν στην τσέπη τους ένα απόθεμα μετρητών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
1: Αδερφέ.
0: Και ενώ, αν θυμάστε, ήταν να καταργηθούν κάποια στιγμή τα μετρητά, έτσι, ήταν να καταργηθούν πέρσι, από πέρσι τα Χριστούγεννα, όχι τα αφεντινά. Να κυκλοφορούσαμε δηλαδή εμείς μόνο με κάρτα για να μας ελέγχουν πλήρως. Θα μου πείτε τώρα, δεν μας ελέγχουν, τέλος πάντων. Επειδή ίσως εκτός των άλλων δεν θα μπορούσαν να τα δικαιολογήσουν οι έχοντες σε Κέιμαν, Παναμά, παλιάς Ολλανδικάς Αντίλας, Μπαρμπάντος κλπ. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετρητά και ευρώ αντιμετωπίζονται ως ενιαία αδέσμη. Και λέγαμε εμείς, φωνάζαμε κάποιοι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταργήσουν το μετρητό, γιατί δεν θα μπορέσουν κάποιοι να κρύβουν τα δικά τους χρήματα, το δικό τους πλούτο.
1: Κοιτάει το τέλος του.
0: Τώρα έρχονται πολλές κυβερνήσεις αλλά και τράπεζες και προτρέπουν τους πολίτες τους να έχουν χρήμα. Οι δικοί μας να έχουμε ψηλά για το μετρό, έτσι.
1: Πηγαίνει.
0: Ποιες είναι αυτές οι χώρες και από πού, σε ποιες χώρες είναι αυτές οι τράπεζες? Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία. Τι φοβούνται? Φοβούνται blackout. Φοβούνται βλάβες τεχνικές ή άτεχνες σε πώς. Σε εφαρμογές κινητών, κρίσεις, φυσικές καταστροφές, hacker. Τώρα μας λένε φυσικό χρήμα πρέπει να έχετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μιλάει, ξέρετε πώς το λέει αυτό, εφεδρικό, προσέξτε, εφεδρικό ελαστικό. Έτσι το λέει το χρήμα. Εφεδρικό ελαστικό.

0: βαριέσαι, βρε δεν βαριέσαι.
1: Για σας που θέλετε να μάθετε την ώρα 9 και 23 πρώτα λεπτά, για να περάσουμε λίγο στην ζωντανή κίνηση, για να περάσουμε λίγο στο χάρτη της κυκλοφορίας, γιατί βλέπω κιτρίνης ο χάρτης στο αεροδρόμιο, στην περιοχή από Θέρμη προς Περαία και στην ανηφοριά εκεί της προς Τρίλοφο. Κιτρίνης εκεί βλέπω ο δρόμος, κοκκινίλα εκεί που συνδέεται ο Εύοσμος με τον περιφερειακό, κιτρινίλα στα διόδια στο Αγρίνιο, οπότε σιγά σιγά η κίνηση πολλαπλασιάζεται. Καλά τα πράγματα μέχρι τα διόδια των Τεμπών και εκεί έχουμε μία ουρά αυτοκινήτων, αλλά είναι λογική από ό,τι φαίνεται για αυτή την ώρα. Να πάμε

λίγο έτσι να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο. Κυτρίνησε ο χάρτης και από τη μια μεριά και από την άλλη στον Πολύμηλο στα Διόδια, όπως και μετά την Ξηρολίμνη εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης για τα Γρεβενά. Επίσης βλέπω κυτρινίλα στο Κυπουριό. Όλα αυτά στα Διόδια. Μαλακάση επίσης κυτρινίλα και στο Δροσοχώρι, καθώς πηγαίνουμε για τα Γιάννενα. Να πάρουμε λίγο τώρα την Εγνατία που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο από Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας και τα Διόδια να τα πληρώνει σαδρά, καλέ μου φίλε. Και να πάμε να δούμε λίγο τώρα εδώ τι γίνεται από την άλλη πλευρά της Εγνατίας οδού, κυτρινίλα στα Διόδια της Ανάληψης, αρκετή κίνηση και στην Ασπροβάλτα. Τα νέα κερδίλια τα βλέπω πάρα πολύ καλά, περνάμε Οφρίνιο, περνάμε Μουσθένη, εκεί η γνωστή κυτρινίλα, και μέσα στη Νέα Ηράκλεια στην περιοχή προς τη θάλασσα, Νέα Ηρακλίτσα με συγχωρείτε, και πηγαίνουμε αρκετή κίνηση στην είσοδο της πόλης της Καβάλας, παίρνει επίσης κυτρινίζει και φυσικά στα σύνορα, πάντοτε στα σύνορα υπάρχει ένα πρόβλημα από όλες τις πλευρές της χώρας, γιατί κάποτε το σύστημα θα πρέπει να εκπολιτιστεί, να γίνει ευρωπαϊκό. Αυτά λοιπόν και με την κίνηση, έτσι, για να δούμε λίγο Χαλκιδική τώρα. Χαλκιδική είναι καλά τα πράγματα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, βλέπω και το πρώτο πόδι εντάξει, και στο δεύτερο και στην κεντρική Χαλκιδική καλά τα πράγματα, και από ό,τι βλέπω εδώ Διόδια Λαγκαδά κυτρίνησε λίγο περισσότερο τώρα στην Εγνατία οδό Τέρνα, σύν την Ολλανδική εταιρεία η οποία επίσης συνεργάζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα ό,τι ελληνικό δυστυχώς το έχει σκορπίσει ο άνεμος.

0: Θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό των 8.30 για την απάτη, των 9.30 με συγχωρείτε, για την απάτη της δίκαιας μετάβασης. Θα μιλήσουμε για τις θέσεις εργασίας. Θα μιλήσουμε για αλαζονία και αυξημένη εξάρτηση από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Μια και το ενεργειακό μας σύστημα δεν διαθέτει, δεν διέθεσε αν θέλετε έγκαιρα δίκτυα αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να πουλάμε το λιγνίτι στα σοκόπια, να τα χρησιμοποιεί το εργοστάσιο που είναι δίπλα στα σύνορά μας, να αγοράζουμε ακριβότερα την ενέργεια από ό,τι θα μας κόστιζε. Και επειδή το λιγνίτι τον ελληνικό τον χρησιμοποιεί το σκοπιανό εργοστάσιο, φυσικά αυτό δεν προσβάλλει την ατμόσφαιρα.
1: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
0: Θα πούμε για ανεμογεννήτριες, γιατί όχι, για αυτό το παιχνίδι που παίζεται ακόμη και μέσα σε περιοχές Natura.
1: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
0: Γιατί όπως λέγαμε και προχθές το απόγευμα,
1: και πήγανε καμένα.
0: Μπορεί να έπεσε πρόστιμο για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ανακοίνωση όμως ήταν για καντίνα στην Επανομή, η οποία ήταν δίπλα σε περιοχή Natura. Εκεί λοιπόν απαγορεύονται οι καντίνες να παρκάρουν ενδεχομένως. Επιτρέπεται όμως σε περιοχές Natura να μπαίνουν άνετα ανεμογεννήτριες, να ανοίγονται τεράστιοι δρόμοι, τεράστιες τρύπες, να καταστρέφεται κομμάτι του δάσους, ενώ μέσα καν στα δάση δεν υπάρχουν ανοίγματα για περίπτωση πυρκαγιών.
1: Και πήγανε.
0: Και τελικά ποιος δουλεύει ποιον. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 9.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, γιατί η εκπομπή μέχρι και τις 11 έχει
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πάμε λίγο σύντομα, επειδή έχουμε και Φόρμουλα 1, έχουμε και το στοίχημα, όπως συνήθως το δίνει η εκπομπή 9 παρά 5 λεπτά πριν τελειώσουμε. Πάμε για να μπούμε στην ειδησιογραφία, την ειδησιολογία αν θέλετε της ημέρας, έτσι σιγά σιγά. Από χθες Παρασκευή 21 του μηνός μέχρι και αύριο 23 Αυγούστου, Ζάντβορτ. Εδώ έχουμε και σπριντ στο παραθαλάσσιο Ολλανδικό θέρετρο, γνωστό και ως παραλία του Άμστερνταμ. Η πίστα της Φόρμουλα 1, πίστα παλιάς σχολής με γρήγορες καμπύλες που σχηματίζονται από φυσικούς αμόλοφους. Οι κατατακτήριες σπριντ έφεραν το Ράσελ με τη Mercedes, το Γεωργάκη το Ράσελ στην πρώτη θέση, το Norris με την McLaren να ακολουθεί. Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren, Antonelli, Mercedes, Verstappen, Red Bull, Hamilton, Ferrari. Ήταν οι κατατακτήριες του σπριντ, ένας αγώνας σπριντ που θα ξεκινήσει 1 η ώρα, αύριο ο αγώνας στις 4. Την ώρα που στους οδηγούς προηγείται στη βαθμολογία ο Κίμι Αντονέλη με 219, ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 169, Τζορτζ Ράσελ 160, Mercedes, Leclerc 138, Ferrari, Norris, McLaren 128, Max Verstappen 109, Red Bull. Στους κατασκευαστές Mercedes 379 βαθμοί, Ferrari 307, McLaren 220, Red Bull 177. Αύριο τα νεότερα μετά το sprint για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Επαναλαμβάνω, ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Αύριο.

Πάμε, πιστεύω να είστε έτοιμοι για το στοιχηματάκι της ημέρας. Προτάσεις εκπομπής. Με δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές μέσω επιθετικά, με την Μπέτις και την Σοσιεδάδ, αρχίζω σήμερα από την Ισπανία. Προτείνω γκολ. Ασχολούμενος με Championship Αγγλία εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια. Προτείνω 2 σημεία για τον αγώνα Blackburn Middlesbrough 2 και γκολ. Μένω Αγγλία, βλέπω ένα πάρα πολύ καλό έτσι γκολ επίσης. Brentford Tottenham, δύο ομάδες που δημιουργούν φάσεις. Μια Tottenham που δέχεται και εύκολα γκολ. Brentford Tottenham, γκολ. Θα παρακολουθήσω τόσο τη Manchester United, την ομάδα μου στην Αγγλία, όσο και την Athletic Bilbao, την ομάδα μου στην Ισπανία, να δω πώς θα ξεκινήσουν. Για να έχω ένα συγκεντρωτικό ποσοστό σκέψης, ώστε μετά από 2 αγωνιστικές τα πράγματα έτσι να ξελαμπικάρουν. Επίσης, επειδή ασχολήθηκα πολύ Αγγλία χθες, έτσι βλέπω ένα πολύ καλό γκολ επίσης στον αυριανό αγώνα Newcastle-Liverpool. Newcastle-Liverpool αύριο, γκολ. Θα το συμπληρώσω στην τετράδα, θα το παίξω με ένα λάθος, θα περιμένω να δω τι θα κάνω αύριο. Να σας πω ότι αρκετά Αγγλία θα, και τη μεγάλη κατηγορία θα ακολουθήσουμε φέτος. Και μην ξεχνάτε το over πολύ όπου παίζει η Ολλανδική Eindhoven. Όταν παίζει όπου παίζει, over πολύ. Αυτά λοιπόν με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας και στο τέλος της εκπομπής ενδεχομένως θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε δηλαδή, να ξαναπώ ακόμη μία φορά το τι προτείνω, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα ερωτήματα σχετικά με το θέμα αυτό θα είναι πολλά. Η περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται. Πλήρης ειδησιογραφία. Αθλητικά, πολιτικά, εθνικά, παγκόσμια γεγονότα σε εποχές που αλλάζουν σύνορα, ιδεολογίες. Μέσα από μίζες, συμφέροντα, κομματικές μεταγραφές και ιδεολογικές πλεκτάνες. Με το μη κάπα όμικρον σε πολλές των περιπτώσεων να μεταφράζεται ως μάσα κονόμα ομερετά. Δίκαμα όμικρον, φαντς και λοιπά που κάνουν παιχνίδι. Και η αλήθεια παρεμβάλλεται πολλές φορές ως θεωρία συνωμοσίας.

Ότι κάτι λείπει. Καλά, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι δεν είναι? Ότι κάτι φταίει, εντάξει, και αυτό είναι σίγουρο. Και τις περισσότερες φορές μπορεί εμείς να κατηγοράμε, παιδιά, τους πολιτικούς, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Ποιος ψηφίζει? Ο λαός δεν ψηφίζει. Ο λαός βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της δικής του αξιοπρέπειας, για να βρίσκεται και στο κέντρο των αποφάσεων. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σας έλεγα λοιπόν, και έτσι και ονόμασα την δίκαια μετάβαση εν πολλής, όχι νομίζω εν ολίγης, ως απάτη, απάτη δίκαιας μετάβασης. Η σκληρή πραγματικότητα της πράσινης ανάπτυξης επιδεικνύει το σκοπό της, το κέρδος και τίποτε περισσότερο, όχι το κέρδος για το λαό. Δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας λόγω ενέργειας γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Οι βιώσιμες θέσεις εργασίας απλά φέρνουν νέους ανέργους. Ένας ολόκληρος κοινωνικός τομέας αδικείται λόγω κακών σχεδιασμών. Μια ολόκληρη ελληνική περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, πονάει, και μαζί της όλη η Ελλάδα. Και άλλες περιοχές πονάνε, Αλιβέρη, Μεγαλόπολη. Αυξημένη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τεράστια οικονομική επιβάρυνση και για την τσέπη μας, αφού η χώρα, πέραν των υπερκερδών των παρόχων, εξαρτάται και από τις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών. Ένα ενεργειακό σύστημα που δεν διέθεσε έγκαιρα δίκτυα αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να χάνουν την πόρη, να πουλάμε φτηνά το μεσημέρι και να αγοράζουμε πανάκριβα το βράδυ, το αντίθετο, ανάλογα την περιοχή και τις καιρικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα αγοράζουμε την ημέρα, έτσι. Η λύση ασφαλείας, ο λιγνίτης, σε καιρικά φαινόμενα όπως λειψιδρία περιορίστηκε πρόωρα. Γιατί άραγε? Ποιοι κρύβονται από πίσω? 3,2, δεν ξέρω εάν μπορείτε έτσι αυτόν τον αριθμό, αυτόν τον αριθμό που σας λέω, να τον κατανοήσετε, κυρίες και κύριοι. 3,2 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη μένουν στο ράφι σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη μόνο. Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας θα καλυπτόταν για άλλα τουλάχιστον 45 χρόνια. Ελληνική ενεργειακή αυτάρκεια δεν υπάρχει πλέον. Ανατινάχθηκε βράδυ. Καμινάδες και πύργοι, μηχανήματα βαριά, ώστε να μην μείνει τίποτε όρθιο, ώστε να μην μπορέσουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα εργοστάσια του λιγνίτη. Μας μίλησαν ως φιονκάπτες ότι υπήρξε αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής, οκ. Για τους Γερμανούς όμως και άλλες χώρες δεν υπήρξε? Ή τους έγραψαν εκεί που τους έγραψαν? Γιατί για να γράψεις κάποιους που σε αδικούν, πρέπει να έχεις και το κατάλληλο μέρος γραφής. Απόψε παίρνουμε κεφάλια στο χώρο τους. Να μιλήσουμε λίγο και για φυσικό αέριο, να μιλήσουμε για ρύπανση. Είναι αθώο το φυσικό αέριο? Φυσικά όχι. Δεν είναι, αφήστε τι σας λένε, αφήστε τι μας λένε. Κατά την εξόρυξη, την μεταφορά του και τη διανομή του, του φυσικού αερίου, διαρρέει μεθάνιο. Δηλαδή αέριο με τεράστια θερμοκηπική, αν λέω σωστά τη λέξη, επίδραση από ό,τι το διοξείδιο του άνθρακος. Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάνα. Και τελικά, ποια είναι η βιώσιμη λύση? Οι τεράστιες ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά που λιγοστεύουν κατά πολύ τη γεωργική γη. Τους, γιατί τώρα φοβούνται. Να σκεφτούμε λίγο ποιον επηρεάζει αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Ποιον? Τον ίδιο τον άνθρωπο. Τις ίδιες τις οικονομίες των χωρών. Επηρεάζει γεωργία και κτηνοτροφία. Προκαλείται πίεση στον πρωτογενέ τομέα.
πρωτογενής τομέας είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Παραδοσιακοί βοσκότοποι καταστρέφονται. Απειλείται ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο. Μαραζώνουν τοπικές κοινότητες. Μεγάλα έξοδα λειτουργίας για τον αγρότη, λοιπάσματα κλπ. Μειώνουν κατά πολύ το καθαρό εισόδημά του.

0: Προσπαθώ, τι να κάνω.
1: Κράτα ρε φίλε γερά. Κράτα ρε φίλε γερά. Κράτα ρε φίλε γερά.
0: Κεφάλαια λοιπόν για γεωργικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις. Δύσκολα πλέον οικονομικά μπορούν να στηριχθούν από την πλειοψηφία των αγροτών, όχι μόνο στην Ελλάδα κυρίες και κύριοι, αλλά και σε ολόκληρη δυστυχώς την Ευρώπη. Απασχόληση, εξαγωγές, τροφοδοσία, επάρκεια, τα πάντα απειλούνται. Ώσπου μας είπαν για τη Μέρκοσουρ. Μέρκοσουρ. Είναι κάποιος που δεν έχει καταλάβει τη συμπαιγνία. Θα τρώμε από τη Λατινική Αμερική φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη, στις καλλιέργειες, και όταν έρχεται ο έλεγχος θα γίνεται σε ένα μικρό κομμάτι. Θα τρως φτηνό, θα τα κονομάνε κάποιοι, αλλά δεν θα είναι υγιεινό όπως το τοπικό προϊόν. Και θα σου βάζουν εμπόδια, φίλε αγρότη και κτηνοτρόφε, καλλιεργητή και μελισσοκόμε, για να τα εγκαταλείψεις. Για να ζήσουν οι μεσάζοντες και οι έμποροι της Μέρκοσουρ μαζί με τους συνεργαζόμενους. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα για την ανθρωπότητα. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα για τον Ευρωπαίο πολίτη. Όλα τα άλλα απλά για μας είναι ψηλά γράμματα. Πρέπει να αντιδράσεις. Πρέπει. Να αντιδράσεις κομματικά. Όχι. Να αντιδράσεις συνδικαλιστικά. Όχι, αυτοί δεν πρόκειται να αντιδράσουν ποτέ. Πρέπει να αντιδράσεις ενωτικά, πέρα από φράξεις και ιδεολογίες, χωρίς κομματικές σημαίες. Να βγεις στον δρόμο με τη σημαία της χώρας σου, Ευρωπαίε, και όχι με την κομματική σου ταυτότητα. Από τα ίδια σίγμα, κάπα, αλφα, τάφ και λοιπά θα τρώμε όλοι.

Εγρήγορση. Εγρήγορση είναι μια λέξη την οποία από εδώ και πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Εγρήγορση. Και επειδή έλεγα, καλοί μου φίλοι και φίλες, λίγο πριν για το λιγνίτι, έτσι να μην το λησμονήσω αυτό, να το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Η Γερμανία θα κρατήσει ανοιχτές μονάδες λιγνίτι μέχρι το 2038, ενώ μπορεί να παρατείνει το χρόνο της λειτουργίας της. Η Ιταλία ήδη έδωσε παράταση μέχρι το 2038. Η Πολωνία καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς μαζί με τη Γερμανία. Σαν φίλοι ήρθανε. Σερβία, Κροατία, Σκόπια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, στο ίδιο έργο θεατές. Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία επίσης. Είπα Κίνα, Ινδία, Αυστραλία, λιγνίτης. Εμείς όμως, των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Ασχολούμαστε βέβαια με άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα στην ειδησιογραφία. Παραδείγματος χάρη διάβαζα για το νερό που δεν μας δίνουν οι Βούλγαροι. Σημαντικό και αυτό. Επίσης, τέλος στην αποστολή όπλων από τη Βουλγαρία προς την Ουκρανία από τον νέο πρόεδρο της χώρας Ράντεφ, έγραφε μια άλλη είδηση. Αυτό θα γίνει από την Ελλάδα. Αλλά πέραν όλων αυτών, πέραν των εθνικών θεμάτων, πέραν όλων των άλλων, είναι η υγεία μας, είναι η ζωή μας, είναι τα δάση μας, είναι η ασφάλειά μας. Κάνω πολλές φορές θέμα στην εκπομπή για τις ανεμογεννήτριες και βέβαια θα κάνω. Περίπου το 1 τρίτο των εγκατεστημένων, αδειοδοτημένων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα βρίσκεται εντός δικτύου Natura. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι τοποθετημένες ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura. Οι μεγαλύτερες δε πυκνότητες εντός ή πλησίων προστατευομένων περιοχών βρίσκονται στη Νότια Εύβοια, στη Θράκη, στη Βιωτία και σε νησιά. Ενώ συζητήθηκε, οι συζητήσεις πάψαν κακώς, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιδρούν. Οι τοπικοί άρχοντες θέλουν να βάλουν μέχρι ανεμογεννήτριες μέσα στη λίμνη Πολυφύτου. Επίσης, περιοχές Natura, Άνδρος, Κρήτη, Λίμνος, Κύρος, Μικρές Κυκλάδες, Δονούσα, γεμάτες ανεμογεννήτριες. Ξένες εταιρείες από το 2022-23 έχουν συμμαχήσει με εγχώριους ενεργειακούς ομίλους. Να σας πω για θάλασσες γενικότερα, να φύγω από τις λίμνες. Μέχρι το 2030 στις ελληνικές θάλασσες θα εγκατασταθούν, όπως τουλάχιστον είχε δημοσιευθεί, δεν το πήραν πίσω, το αφαιρούν από την ειδησιογραφία, 10 έως 12 αιωλικά πάρκα στις θάλασσές μας.

Για μία ώρα και 10 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Μια και λείπει σε άδεια ο κύριος Παπαζαφυρίου, ο Κώστας. Και είναι εδώ πολλά τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν έρθει στην εκπομπή. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Συνεχίζουν τα μηνύματα. Ιωάννης Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Καλή Παναγιά, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ, εγγόν του Κοντζά Αναστάς. Ο σκλάβος που δεν κάνει επανάσταση δεν έχει τύχη, μα και είναι άξιος της μοίρας του, ελευθερία στις πατρίδες μας. Ναι, η Ελλάδα. Επανάσταση, ελευθερία, έρωτας, να ανεβεί ο πληθυσμός της Ελλάδας μας. Έψιλον, έψιλον, έψιλον. Γιάννη, τώρα έτσι να λέμε την αλήθεια, έτσι. Με τον έρωτα δεν ανεβαίνει ο πληθυσμός. Με το σεξ ανεβαίνει, έτσι. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δακτυλάκι μας. Τώρα, Βαλεντίνε Τσέλιο, αυτό που μου δείχνεις, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το μεταφέρω την εικόνα. Καλημέρα, φίλε μου. Να διαβάσω όμως αυτό το άλλο που μου στείλει ο φίλος μου Βαλεντίνος από την Άουσα. Να περιμένουμε πώς και πώς να μοιράσει το Θανό στη ΔΕΘ ο Άριστος. Αν δεν σηκωθούμε από τη βάνια, καναπέδες, καρέκλες, beach bar. Beach bar, άσε κάνα μήνα ακόμα. Και τώρα θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δώσε κανένα στοιχηματάκι να πάμε, λέει, και έδωσα. Τ' άκουσες, είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα. Θα το πω και αργότερα. Ο Μαύρος, ο Μιχαήλ, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό εδώ πέρα τώρα, τι είναι αυτό? Αυτό που είσαι τώρα εδώ, συγγράψε που είσαι. Πώς ήρθε έτσι, είναι και λίγο θολούρα στο βάθος η εικόνα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία, η ωραία εικόνα. Καλημέρα, αγαπητέ Απόστολε, και καλό Σαββατοκύριακο από τον φίλο μου, τον πολύ καλό τον πατριώτη, τον Εμμανουήλ, το Βυσνίκη, με τους τόσους αγώνες για αυτό το θέμα, για το σκοπιανό θέμα. Είναι σκοπιανό το θέμα. Σκοπιανό είναι το θέμα, έτσι. Να θυμάστε, είναι σκοπιανό, δεν είναι δικό μας το θέμα. Το θέμα είναι σκοπιανό, όπως και να έχει το ζήτημα. Σκοπιανό είναι το θέμα, θα το λέω και θα το φωνάζω συνέχεια. Το θέμα είναι σκοπιανό, δικό του πρόβλημα είναι.

0: Ο φίλος μας ο Νίκος από τα Γενιτσά στέλνει την αγωνιστική του καλημέρα, όπως και ο φίλος μας ο Ζήσης από την Κοζάνη. Τα μηνύματά σας κουρσάρος Μακ, έτσι, στο Messenger, να τα βλέπω, να τα διαβάζω.
1: Είναι η γνωστός ή το παιδί σου μήπως.
0: Καλημέρα, κουρσάρε. Αυτά όλα μου αρέσει που τα λες, αλλά θα σε υπενθυμίσω για το Λιγνίτη. Αναφέρθηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν από χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Επίσης, για το θέμα Μέρκουσορ, για το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο πρόεδρος του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, που ήταν εκτός από ό,τι ξέρω Ελλάδος, όταν έρθει θα μας μιλήσει. Ο Βάκης Τσοπανίδης είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Και μετά τον φώναξαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ποιος είναι αυτός που σου...
0: Εμείς όμως εδώ, καλοί μου φίλοι, έχουμε προεκλογική περίοδο τελικά. Έχουμε προεκλογική περίοδο, έχουμε, έτσι. Δημοσκοπήσεις που λίγοι τις πιστεύουν. Η δεξαμενή της απάτης θα είναι μικρότερου βάρος. Έντονη ρευστότητα ψήφου παρατηρείται. Στο επίκεντρο οι ψηφοφόροι που απήχαν, στο επίκεντρο είναι αυτοί οι οποίοι απήχαν και θα πάνε τώρα να ψηφίσουν. Αυτοί που είχαν πάρει αποστάσεις στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, μάλλον πλέον το σκέπτονται ο λίγο τι διαφορετικότερα. Και ακόμη πιο διαφορετικά από το να πάνε να ψηφίσουν, από ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Οπότε υπάρχει μία αβεβαιότητα στην εκλογική συμπεριφορά. Η λεγόμενη βάση των κομμάτων εξουσίας πέραν της μίκρησης δημιουργεί και ραγάδες. Υπάρχει και μία διαφορετικότητα αυτή των πολιτικών αρχηγών μεταξύ δίκτυ δημοφιλίας και δίκτυ καταλληλότητας, ακόμα και αρχηγίας. Επικοινωνιακή δράση υπάρχει, ακόμη και σε πρόσωπα που αποφεύγει να προβάλλει τηλεοπτική εικόνα. Τα social media, έτσι τα λένε γενικότερα.

Ναι, καλά μου το θυμίζεις φίλε Γιώργο από τη Στουτγκάρδη, γιατί είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή θα μιλήσω για αυτό το άγαλμα της Παναγίας που δημιουργήθηκε, που έγινε στην Πολωνία. Αυτό το μεγαλύτερο άγαλμα, παιδιά, στον κόσμο. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Ένα άγαλμα το οποίο, προσέξτε, έχει ύψος μεγαλύτερο από το ύψος του Ιησού στο Ρίο Τζανέιρο. Καθίστε λίγο να βρω, όμως κάπου έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Το ύψος, να σας το πω σε λίγο.

0: τελικά μπορούσα να το βρω εύκολα στο διαδίκτυο, αλλά δεν ήθελα να αλλάξω οθόνες και στους δύο υπολογιστές που έχω εδώ πέρα. Έτσι, αλλά το βρήκα εδώ στις σημειώσεις μου. Λοιπόν, εγκαινιάστηκε το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο, στην Πολωνία, ύψος 55,6 μέτρα. Μεταξύ των παραβρισκομένων και ο Λεχ Βαλέσα κλπ. Το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο Ντιτζανέιρο είναι 38 μέτρα της Παναγίας στην Πολωνία, 55,6. Εμείς θέλαμε να κάνουμε εκεί στην πλαγιά ένα τεράστιο κομμάτι, έτσι να το βλέπει όλος ο κόσμος την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν τα καταφέραμε, διότι εκεί είναι Πολωνία και εδώ είναι Ελλάδα. Σε ένα λεπτό θα περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, θα περάσουμε στην κυρία Μπίκου, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα γεγονότα βέβαια είναι πάρα πολλά. Εμείς περνάμε συνήθως και λέμε τις κυριότερες ειδήσεις της ειδησιογραφίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να είναι όλοι οι ακροατές και εμείς φυσικά, έτσι, και εμείς στην επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν σε λίγο με την Μαρίνα Μπίκου να ακούσουμε ειδησιογραφία της ημέρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, με τον υδράρκυρο να φτάνει σήμερα Σάββατο τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς και την Κυριακή προβλέπονται θερμοκρασίες 39 και τοπικά 40 βαθμών Κελσίου στα υπηρετικά, ενώ μικρή υποχώρηση των μεγιστών.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: ...των εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν έπειτα από διπλήρωση επίθεση με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ της Ουκρανίας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, όπως η Κίνα. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Ξαφνικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice.

Όλα, όλα τα πάντα πηγαίνουν ρολόι, όπως έχετε καταλάβει. Ασχέτως αν δεν λειτουργούν όλα τα ρολόγια, λειτουργούν τα πιο ακριβά δηλαδή. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα βρισκόμαστε στην ανίχνευση του ψηλού. Για όλα ευθύνεται το Διευθυντήριο των Βρυξελών, δεν νομίζω. Απλώς εμείς ως πολίτες δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ευθυνόμαστε, διότι η σιωπή των αμνών ανοίγει την όρεξη των λύκων. Εκείνο το καιό που μας βγάλει σε πολλές των περιπτώσεων συνεχίζεται. Όλα μετρημένα, όλα σχεδιασμένα, μπαζώματα. Και δεν ξέρω αν πραγματικά καταλαβαίνουν κάποιοι ότι η ταπείνωση της αξιοπρέπειας του λαού, επαναλαμβάνω, η ταπείνωση της αξιοπρέπειας του λαού, αν έχει κάποια αξία. Λοιπόν, βρήκα ένα άρθρο 79, νόμος λέει 4555 Παύλα 2018. Όταν κάποιος λαθρομετανάστης γίνει μετανάστης, έτσι δεν είναι, μπορεί να συμμετάσχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Σε λίγο θα έχουμε και εμείς ενδεχομένως δημάρχους σε μεγάλες των πόλεων, με αυτό που συμβαίνει στο Λονδίνο και σε κάποιες χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σε κάποιες αγγλέζικες πόλεις. Βέβαια αυτά για τους βολεμένους είναι υψηλά γράμματα, χωρίς να σκέπτονται το μέλλον των παιδιών τους. Άκουγα λίγο νωρίτερα για τις θερμοκρασίες, έτσι, για τις θερμοκρασίες γενικά δηλαδή. Η ζέστη, θα ερχόταν εκείνος ο θόλος, σταμάτησε στην Ιταλία, δεν ήρθε κατά δω. Την προηγούμενη εβδομάδα, αμάν, θα βγαίναμε από τα ρούχα μας, η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν 40 βαθμούς ένα μεσημέρι, 39, πώς ήταν Δυτική Ελλάδα. Και έψαξα κι εγώ, κάθισα και βρήκα τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Τις υψηλότερες τότε. Που δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, καλά εμβόλια mRNA δεν υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε, πώς θα το πω, αυτή η κλιματική αλλαγή έτσι όπως μας τη μεταφέρουν. Διότι όλες τις εποχές, όλα τα χρόνια υπάρχει κλιματική αλλαγή και τώρα ναι, βέβαια τα πράγματα είναι χειρότερα λόγω, λόγω των ίδιων των κυβερνήσεων και της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, 1958, Τρίκαλα, 23 Αυγούστου, θερμοκρασία 47,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ το 1977 στην Ελευσίνα, και το Τατόι, 10 Ιουλίου, 48 βαθμοί Κελσίου. 1973 Νέα Αγχίαλος, στη Θεσσαλία, 46,2 βαθμοί Κελσίου. 1924 Σπάρτη, 24 Αυγούστου, 46 βαθμοί Κελσίου. Τότε όμως δεν μιλούσε κανείς για κλιματική αλλαγή. 1979 Λαμία, Ιούλιος, 46,5 βαθμοί Κελσίου. 1979 Σούδα, Χανιά, 19 Οκτωβρίου, 40 βαθμοί Κελσίου. Έτσι για την ιστορία να αναφέρω, υπομονή θα κάνουμε και για αυτή τη ζέστη, η οποία δεν θα είναι και τόσο μεγάλη δα. Για την ιστορία λοιπόν, για τη γνώση όπως συνηθίζουμε να λέμε, να αναφέρω ότι στο ηλιακό μας σύστημα το πιο θερμό αστέρι είναι η Αφροδίτη, λόγω ενός ακραίου φαινομένου του θερμοκηπίου. Και αν τρυπήσουμε τη γη και φτάσουμε στον πυρήνα της, εκεί η θερμοκρασία είναι 5.000 βαθμοί Κελσίου. Και δεν την έχει επισκεφθεί ακόμα ο κύριος Πρωθυπουργός. Να δεις που την Πέμπτη που μας έρχεται θα αλλάξει ο καιρός. Δεν ξέρω, γενικά θα αλλάξουν τα πράγματα από τα καιρικά φαινόμενα. Για συντροφιά μια συνέφια. Εντάξει ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα, αλλά το έχω πει και άλλη φορά, δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο τώρα ειλικρινά, αλλά έχω την εντύπωση ότι από όπου περνάει καταραίουν τα παγκόσμια σταθερά, ρε παιδί.
Δεν είναι τώρα, θα μου πείτε τι κάθομαι και σας λέω. Άλλο είναι το ερώτημα. Υπήρχε παλιά κλιματική αλλαγή, βεβαιότατα. Υπήρχαν παλιά Μητσοτάκηδες και συγκινήσεις τους, υπήρχαν. Απλά σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας την επιταχύνει. Και με τα καινούργια καπάκια ανοίγματος από τα μπουκάλια και την πράσινη φορολογία, δεν πρόκειται να δούμε κάτι ιδιαίτερο προς το καλύτερο. Μην πέφτουμε στη λούμπα. Καλή ανακύκλωση, αλλά σε ένα ορισμένο σημείο. Δεν είμαι και χάπατα. Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν θα πουλάνε εξάδες μπουκάλια λόγω κλιματικής αλλαγής. Πάτε καλά. Πάτε καλά. Δεν θα πουλάνε εξάδα μπουκάλια. Έτσι. Ενδεχομένως και αυτά τα 24, πόσο είναι τα μικρά τα μπουκαλάκια των 330 ml. Ξέρετε γιατί. Γιατί το ένα είναι ακριβότερο από τα X. Γιατί θα βγάζουν 3-4 φορές τα χρήματά τους περισσότερο. Γιατί θα βγάζουν περισσότερο τα σούπερ μάρκετ, οι μεσάζοντες, οι διανομής. Όχι, αλληλέγγυοι δεν θα βγάζουν. Όχι, αλληλέγγυοι.

Επειδή μιλάω για τσαπάτες, ναι, να μην το ξεχάσω αυτό. Και καλά κάνει και με το υπενθυμίζει ο φίλος μου ο Στράτος, που μάλλον μ' άκουγε από την Κοζάνη προχθές το βράδυ. Για αυτή την απάτη των κλήσεων. Έτσι δεν είναι απάτη κλήσεων, είναι απάτη αναπάντητων κλήσεων. Και θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Σου κάνουν κλήση με ένα κλικ, ανάλογα τι ήχο έχει ο καθένας. Τώρα ας πούμε οι συναγερμοί χτυπάνε και σε παίρνουν τα αυτιά. Παλιά είχαμε έναν ωραίο συναγερμό, ένα τραγούδι, επειδή δεν το θυμάμαι ποιο ήταν εκείνο το τραγούδι που ήταν ο πρώτος συναγερμός. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Έτσι, βλέπεις έναν τύπο, ξαναβλέπεις έναν τύπο στο τηλέφωνο, δεν προκαλείται η περιέργειά σου, προκαλείται. Εάν λοιπόν εσύ επιστρέψεις στην κλίση από περιέργεια, ή αν απαντήσεις εκείνη την ώρα, δεν το σηκώσεις ακριβώς στιγμία, η γραμμή συνδέεται με διάφορες υπηρεσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικής υψηλής χρέωσης. Τι σημαίνει αυτό? Θα σου έρθει στο τέλος ένας λογαριασμός το τέλος του μήνα. Θα εμφανιστεί υπέρογκος. Και αυτά τα ποσά τα λαμβάνει ο απατεώνας, έτσι. Γιατί εξηγούσα προχθές τι θα πει και λαμόγιο. Έκανα για να καταλαβαίνουμε, για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας. Και να σας πω λίγο και σε ποιους αριθμούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι, μεταξύ των άλλων, ακούστε λίγο, μεταξύ των άλλων, πέρα από το 355 της Αλβανίας που είναι δίπλα μας, 225 ακτή ελεφαντοστού, 235 τσάντ, 233 γκάνα, 234 Νιγηρία. Ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τα λαμόγια μεταφέρθηκαν και σε άλλες χώρες. Υπομονή, να λέει μονιά. Μην απαντάτε λοιπόν. Μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς, ακόμη και εγχώριους. Έτσι. Όσοι έχουμε πακιστανικά τηλέφωνα, εντάξει, μπορούμε να απαντήσουμε, να κάνουμε και πλάκα. Οι άλλοι που δεν έχετε, έχετε ευρωπαϊκά, ιαπωνέζικα κλπ, μην απαντάτε. Υπάρχει σοβαρή απειλή οικονομικής απάτης. Κάποιοι χτυπάνε τα κουδούνια, λένε είμαστε από το ΔΔΕ. Όχι, ρε φίλε. Να κλείσει ραντεβού, να μου στείλει μήνυμα, να πάρω τηλέφωνο αν έρθει από το ΔΔΕ και να σα ανοίξω την πόρτα. Αλλιώς δεν σα ανοίγω. Το έκανα εγώ αυτό τις προάλλες. Τους λέω, έχετε καν χαρτί? Γιατί να σας πιστέψω? Ποιοι είστε? Έχετε κάποια ταυτότητα? Τι θα πει χτυπάμε τα κουδούνια για να μπούμε μέσα? Τεχνικοί. Το παίζουν τεχνικοί, το παίζουν αστυνομικοί. Έτσι. Να το στείλετε από εκεί που ήρθανε. Και μην αποκαλύπτετε ποτέ οικονομικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις. Άλλοι σας ζητάνε τις κάρτες. Κάτι έπαθε το παιδί σας, κάτι έπαθε η γιαγιά σας, κάτι έπαθε η μάνα σας, κάτι έπαθε η γυναίκα σας μαζί με τη φιλενάδα σας που πήγαν στον κόσμο να πιούνε καφέ μαζί. Τι δεν έχετε καταλάβει? Σας δουλεύουν. Αυτό το είπα για κάποιους οι οποίοι θα πρέπει να μην τσιμπάνε, έτσι.

Ήσουν ωραία, έτσι. Τώρα ακούτε εσείς οι πολλοί, έτσι. Οι ήρωες της ζωής, οι παντρεμένοι, και φαντάζομαι τώρα τι ήσουν ωραία. Είσαι και είσαι. Αυτό δεν σκεφτήκατε? Ελάτε τώρα μεταξύ μας.

0: Επειδή μιλάμε για τηλεφωνία, έτσι, τέλη 2025, θα βρω και τις σημερινές, πάνω κάτω εκεί είμαστε, τιμές ίντερνετ, προσέξτε λίγο, είμαστε η 18η χώρα σε θέση με το πιο ακριβό ίντερνετ στον κόσμο, έτσι, και πέφτει το ίντερνετ.
1: Το άλλο.
0: Και όσο για την τηλεφωνία, αφήστε για την τηλεφωνία. Μιλάνε σε ρεπορτάζ στην τηλεόραση και λόγω του ίντερνετ πέφτει η εικόνα, δεν ακούγεται ο ήχος του ρεπόρτερ και πάει λέγοντας. Και δεν διαμαρτύρονται τα ίδια τα κανάλια. Ίσως κάποιοι δεν διαμαρτύρονται γιατί έχουν μετοχές στις εταιρείες. Οι άλλοι τι κάνουν.
1: Όταν γεννούσες, μοσχοβολούσες, σαν πασχαλιά.
0: Και άμα ξεφύγω από τη Γερμανία, σε δολάρια έχω βρει τις τιμές, έτσι, δεν το έκανα μετατροπή, που είναι... Έτσι η τιμή 1,04 δολάρια, η τιμή σε μονάδες. Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλία 0,36, Ελλάδα 0,34. Δανία με τετραπλάσιους μισθούς 0,30, Ολλανδία με πενταπλάσιους 0,22, Ελλάδα 0,34, έτσι. Νορβηγία 0,21, Φιλανδία 0,20, Τσεχία 0,18, Πορτογαλία 0,10, Ελλάδα 0,34 και δεν πιάνουμε και καλά. Κροατία και Βουλγαρία 0,08, Γαλλία 0,06, Πολωνία 0,03, Ρουμανία 0,01, μου φαίνεται ακρίβεινε εκεί. Ημερομηνία, προσέξτε, 15 Ιανουαρίου του 2026. Στον πάτο της Ευρώπης, της ταχύτητας, σταθερού ευρωζωνικού ίντερνετ βρίσκεται η Ελλάδα. Κάτω από την Ελλάδα είναι μόνο το Κόσοβο, τα Σκόπια και η Βοσνία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι γεωγραφικό, αλλά είναι πολιτικό, είναι ρυθμιστικό, είναι επενδυτικό.
1: Μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά.
0: Και παρά τις διακηρύξεις, αλλά και τις κάποιες προσπάθειες, θα πρέπει να πω τώρα τελευταία των εταιριών, γιατί ας πούμε εγώ πιάνω καλύτερα ίντερνετ από ό,τι έπιανα παλιότερα, για να είμαι ειλικρινής, πέφτει κατά διαστήματα, δεν πιάνω κατά διαστήματα καλά, αλλά πιάνω καλύτερα, έτσι, για να λέμε και την αλήθεια. Παρά όμως τις διακηρύξεις, η εμπειρία των Ελλήνων παραμένει κατώτερη των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Συνεργάτης εδώ της εκπομπής, σας το έχει πει, μου φαίνεται και ο ίδιος, να μην πω το όνομά του, όχι από αυτούς που είχαμε σήμερα, έτσι, είπε ότι βγαίνει στο μπαλκόνι για να μου μιλήσει στο πανόραμα. Δεν πιάνει τηλέφωνο. Βγαίνει στο μπαλκόνι για να μου μιλήσει στο πανόραμα. Το ίδιο συμβαίνει και σε ορισμένες περιοχές στο κέντρο της Νέας Κρίνης. 500 μέτρα από το μετρό, έτσι. Ίσως διότι τόσα χρόνια δεν υπήρξε ουσιαστικός ανταγωνισμός και η συζήτηση εξαντλείται σε διακηρύξεις και ίνες που τι στα κομμάτια τις βάλανε, αφού μεγάλες διαφορές δεν είδαμε. Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της χώρας φωνάζουν για το πρόβλημα εδώ και 5 χρόνια. Η αντιστοιχία των ταχυτήτων του ίντερνετ στην Ελλάδα, που είναι από 86 μέχρι 100 MB, έτσι, δεν επαρκεί. Σκεφτείτε, Βουλγαρία 298,2 MB. Δανία 219,13. Ελλάδα 86 με 100. Ισπανία 223. Στην Ελβετία ξεπερνούν τα 200 MB. Τι θα γίνει επιτέλους? Και πληρώνουμε. Δεν είναι κάτι δωρεάν. Πληρώνουμε από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Όπως συμβαίνει με τα διόδια. Πληρώνεις Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στο κομμάτι από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννηνα. Πηγαίνεις με 40, 50, 60 χιλιόμετρα, ένα φορτηγό μπροστά. Πληρώνεις Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στο κομμάτι από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννηνα.

0: Ο φίλος μου ο Νίκος Αποστόλη δεν κάνει εκπομπή, ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου. Δεν μου λες τι ήπιες το βράδυ, ρε, τι ήπιες το βράδυ. Άμα, κοίταξε, άμα η γράπα έτσι σε πειράζει, να πίνεις με γλυκάνισο. Τρεις φορές το είπαμε, τέσσερις, πέντε, ο κύριος Παπαζαφυρίου, ο Κώστας δεν είναι μαζί μας διότι είναι εναδία. Δεν το καταλαβαίνεις εναδία. Έχει άδεια. Ξεκουραστεί ο άνθρωπος.
1: Χίλιες φορές με πλανέψε.
0: Η φίλη μου η Θεοδώρα, καλημέρα Απόστολε, όμορφο Σάββατο σε όλους, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Τάσο Σεκιούρ, καλημέρα, να τραγουδάς συχνότερα, έχεις φωνή μοναδική. Ας Τάσο, μη με δουλεύεις τώρα.
1: Στο βράχο της καρδιάς σου.
0: Μη με δουλεύεις, έτσι, εντάξει, το ξέρω. Εδώ οι μισοί όταν με ακούνε να τραγουδάω λένε, Μακριανίδη, μίλα όσο θες, μην τραγουδάς όμως, έτσι, άστο. Ο Μάκης ο Κούρτογλου, τη ζεστή καλημέρα μου, δεν σε περίμενα τέτοια ώρα. Σηκώθηκα να ετοιμαστώ για τη λαϊκή και είπα να ανοίξω το ραδιόφωνο και σε πέτυχα. Ωραία έκπληξη, καλό υπόλοιπο εκπομπής, φίλε, να σε καλά, καλέ μου.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει για πολλά πράγματα. Αυτά είναι οι δήμαρχοι και οι τοπικοί παράγοντες της πόλης. Όσο για τον καιρό, μαύρος θα είναι ο χειμώνας. Όταν πονάει η μέση μου, χαλάει ο καιρός. Έχω καταντήσει έμι. Τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, καλά τα λες. Έναν τον είπα μισό λεπτό, κατεβαίνω να σε δω. Ο ίδιος Απόστολε εξαφανίστηκε. Α, εννοείς πολιτικό, τι εννοείς? Η φίλη μου η Άννα από την Κοζάνη. Καλημέρα, καλημέρα Ανούλα. Ο Φιλάρετος, Φιλάρετε, κάνουμε καμιά εκπομπή εδώ για οικονομικά θέματα. Κάμισα ωράκι. Υπήρχε και συναγερμός που έλεγε βοήθεια, βοήθεια κλέφτες. Ναι ρε εσύ. Υπήρχαν διάφοροι συναγερμοί, τρελοί συναγερμοί. Α, ο φίλος μου ο Σπύρος από τη Βόρεια Ήπειρο στην Πάργα είναι τώρα. Καλημέρα, λέει, από Πάργα ακούμε. Να περνάτε καλά, να περνάτε καλά Σπύργο. Ό,τι καλύτερο, να έρθετε με το καλό, έτσι να βρεθούμε.

Στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Σίδνεϊ, στο καλό μου φίλο τον Νίκο. Χαιρετίσματα Νίκο, στον φίλο μου τον Γιάννη από το Leverkusen και στον Νίκο από τη Φραγκφούρτη. Έτσι παιδιά, όταν θέλετε να μην διαβάζω το επώνυμό σας, να γράφετε όχι μπροστά στο μήνυμα για να διαβάζω μόνο το όνομά σας. Για να δούμε εδώ ο Δημητράκης ποιος είπε όχι. Όχι είπε από τη ΔΕΗ είμαι. Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν θα ανοίγετε πόρτες. Παιδιά, μην ανοίγετε πόρτες. Έτσι, μην ανοίγετε πόρτες. Κανονικά θα πρέπει να σας ενημερώνουν ότι θα έρθουν από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, να σας λύνει τις ημερομηνίες, να ξέρετε. Και καλό θα είναι κάποιος όταν χτυπάει το κουδούνι, κάποιος ένικος να κατεβαίνει, έτσι, ιδιοκτήτες του σπιτιού να κατεβαίνει κάτω, να κατεβαίνει για να βλέπει ποιος είναι, να τους βλέπει και στη φάτσα και να τους ζητάει και ταυτότητα. Αν σκιά σου δεν ήμουνα. Τα λαμόγια πολλαπλασιαστήκανε εντελώς, είναι πάρα πολλά πια. Δεν ξέρεις από πού να κρυφθείς. Δεν σε λυπάται, εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Η φίλη μου η Σοφία από την Καλαμαριά μου γράφει για το κίνδυνο φτώχειας της ελληνικής οικογένειας. Κάποτε έλεγες, λέει, για κίνδυνο φτώχειας. Έχω στοιχεία, θα σου πω. Θα τα πω και τώρα, λίγο μετά τις, να βρω και τα στοιχεία αυτά, να πω τα τελευταία στοιχεία, να κάνω τις συγκρίσεις. Μετά τις 10:30 όμως, αφού μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Μετά, αν θυμάμαι καλά, Δημοσθένης Βαρδάκης θα είναι εδώ.

0: Έτσι, μια ματιά στην ειδησιογραφία. Ναι, καλά μου λες. Ο Νίκος λέει από την Κοζάνη, μου λέει: Αποστόλη, δεν είπες τελικά πολλά γεωπολιτικά σήμερα. Δεν μάθαμε τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Εντάξει, είπα κάποια πράγματα για να είμαι ειλικρινής στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, στη Ρωσία τα γνωστά. Αυτό, εκρήξεις πάρα πολλές σε Κίεβο, εκρήξεις σε Οδυσσό. Οι Ρώσοι διάβαζα ξημέρωμα για 100 λεπτά, περίπου 2 ώρες, έτσι, ένα εργοστάσιο βομβάρδιζαν και χτύπησαν 14 περιοχές στην Ουκρανία. Προχωράει ο Ρώσος, καταστρέφει την Ουκρανική οικονομία και λέμε καταστρέφεται η Ουκρανική οικονομία, έτσι. Έτσι απλά το λέμε. Μήπως καταστρέφεται και η Ευρωπαϊκή οικονομία και μαζί με αυτή μήπως καταστρέφεται και η Ελληνική οικονομία. Προσέξτε τώρα, θα σας διαβάσω μία δημοσκόπηση. Θα σας διαβάσω μία δημοσκόπηση, όχι ολόκληρη, θα σας διαβάσω τον τίτλο. Κρυφή δημοσκόπηση. Ωραία, γιατί να είναι κρυφή δημοσκόπηση? Κρατάω απλώς το site που τη γράφει για να έρθουμε να δούμε τα παραλυπόμενα μετά τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία κατρακυλά. Ο Τσίπρας κλειδώνει 20%. Άλμα Σαμαρά και εκπλήξεις για Πασόκ και Κασιδιάρη. Δηλαδή θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, θα πάρει 20% ο Τσίπρας, θα ανέβει ο Κασιδιάρης, θα κάνει άλμα ο Σαμαράς, θα κάνει και το Πασόκ, να δείτε που στο τέλος θα βγάλουμε 150%. Δεν θα μιλάμε για το 100% αυτό που θα ψηφίσουν, θα μιλάμε για το, έτσι, θα μιλάμε για το 150%. Συνύχτες μας και μέρες. Κάποτε λέγαμε να πιστέψουμε τις κρυφές δημοσκοπήσεις, αλλά 20% ο Τσίπρας... 20% κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον εξ αυτών που θα ψηφίσουν. 20% που ψήφισαν όχι και το έκανε ναι. Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει με ποιον θέλουν στην κυβέρνηση αυτοί που κυβερνάνε σήμερα. Παραμασκαλά το κέφι να κρατάς. Σας πουργητής που αρκά να μου γελά. Ο φίλος μου ο Άγγελος από τη Βέρεια, τη δική του καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος είναι εδώ σήμερα μαζί μας, όπως και ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, με τα δικά τους αγωνιστικά μηνύματα. Βγάλε και άλλα στοιχεία, πες και για το δημογραφικό. Λέμε και για το δημογραφικό στις εκπομπές. Έτσι, για την νεοφτώχεια, για τις τιμές, για τα άλματα στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Επίσης έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νόντα, καλημέρα Λευτέρη. Ευχαριστώ και για τα καφεδάκια που μου στείλατε και για τα λουλουδάκια και για τις ωραίες εικόνες. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου από τη Λίμνο, τον Βασίλη, για όλες αυτές τις εικόνες που με έστειλε, βιντεάκια, υπέροχα. Καλά, και η Λίμνος είναι υπέροχη, το ξέρουμε όλοι μας. Σε ένα λεπτό διαφημιστικά μηνύματα, τα μηνύματα τα οποία έρχονται κανένα δύο τώρα και κάποια που θα έρθουν από εδώ και στο εξής, θα τα διαβάσω λίγο προς το τέλος της εκπομπής, τα μηνύματα στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, σε λίγο. Προς το τέλος επαναλαμβάνω της εκπομπής, γιατί τώρα θα πάμε να περάσουμε και σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα περίπου λεπτό. Έτσι, και θα σας παρακαλώ πάρα πολύ παιδιά, έτσι, όταν στέλνετε ένα μήνυμα και θέλετε να το πω και μετά διαμαρτυρήστε, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όλες τις λέξεις στο ραδιόφωνο. Ωραία, θα πρέπει να είμαστε λίγο συνεπείς με το γραπτό κείμενο για να μπορέσω να το βάλω, να το τοποθετήσω στο λόγο μου. Καμιά φορά βλέπετε ότι αλλάζω και κάποιες λέξεις σας, τις μεταφράζω, έτσι, για να μπορώ να πω και ένα μήνυμα που είναι ωραίο, είναι σπουδαίο, είναι καλό, περιέχει είδηση ή προβληματισμό. Γράφτε τις ανάλογες λέξεις, τις ραδιοφωνικές λέξεις, αυτές που μπορώ και εγώ να πω, να υποθούν σε εκπομπές.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: 2310-2263-18 delta360.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης
1: 95,5. Η ομάδα σου.

Θα είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Ήμασταν από το πρωί τη 7, θα είμαστε μέχρι και τις 10. Κάτι που θα γίνει και την αυριανή ημέρα. Τώρα που είχα τα διαφημιστικά, έκατσα και διάβασα αρκετά από τα δικά σας μηνύματα με πάρα πολλούς προβληματισμούς, παιδιά. Πολλοί προβληματισμοί, πάρα πολλοί. Καλημέρα από τα θερμοπλήξια Τρίκαλα. Είμαι από τους ευνοημένους πολίτες αυτής της χώρας. Διακοπές Πάπαλα, αλήθεια τι χρώμα έχει η θάλασσα. Ο Γιάννης ο Μαγιώρας. Γιάννη, εντάξει, δεν είναι και μακριά η θάλασσα τώρα, έτσι. Τώρα είναι εύκολο με τον ε 65. Άμα δεν πας στο βουνό, άμα δεν πας στη θάλασσα τώρα. Χαράλαμπος ο Παντελάτος από Καβάλα. Απόστολε, υπάρχουν σιρήνες που λένε ότι έχουν συμφωνήσει να μην υπάρχει ΑΟΣ στα νησιά του Αιγαίου. Απλά δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμη. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό, καλέ μου φίλε. Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Νέα Καλλικράτεια, την καλημέρα του. Ο φίλος μου Αβραάμ, καλημέρα αγαπητέ Κουρσάρη. Από την αρχή οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πουλούσαν το 24 ίντερνετ σε τρεις πελάτες, δηλαδή ο καθένας είχε ταχύτητες 8 γίγα. Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Να το κοιτάξω αυτό, να το βάλω στις σημειώσεις μου. Η φίλη μου η Λένα από την Κοζάνη μου έστειλε κάποια θέματα εδώ για τον κίνδυνο της φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία, κατά κύριο λόγο. Τώρα μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την απολιγνητοποίηση, εδώ θα πρέπει να πω ότι έχουμε πρόβλημα και σίγουρα με την Eurostat, τώρα ήτανε Μάιος ήταν Ιούνιος που διάβαζα τα στοιχεία ότι 27,5% δηλαδή % του ελληνικού πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ στη Βουλγαρία είναι γύρω στο 29%. Ωραία. Εδώ είναι το 27,5% και στη Ρουμανία 27,4%. Εδώ είναι Βαλκάνια που λένε. Αλλά άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που δεν ξέρω, λέγαμε ότι θα έχουν πρόβλημα, Πολωνία και Σλοβενία, πολύ λιγότερο, έτσι, πολύ λιγότερο. Και αυτή η χώρα που πάει καλά σε διάφορα μεγέθη, ακόμη και στην ευρωφτώχεια, έτσι, είναι η Τσεχία. Επίσης πάρα πολλά προβλήματα έχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι το Κωσυβοπέδιο, όπως είναι το Μαυροβούνιο. No excuse. Δηλαδή σε χώρες που είναι χαμηλότερα επίπεδα, έτσι, η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό μάλλον συμβαίνει και στην Ελλάδα, διότι αν πας και από την άλλη πλευρά, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Βοσνία έχουν τα δικά τους προβλήματα. Νομίζω ότι σε χώρες που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα στα οικονομικά, η νεοπτώχεια είναι μικρότερη, η φτωχή πολύ λιγότερη και οι ευημερούντες περισσότεροι. Είμαστε και μια γυρασμένη ως χώρα κοινωνία, 25 περίπου % του πληθυσμού, έτσι. Η Ελλάδα και το Μονακό. Καλά, στο Μονακό, επειδή μαζεύονται όλοι οι παππούδες που έχουν τα κότερα, έτσι, και είναι γραμμένοι εκεί στα νιολόγια και στα τευτέρια. Γι' αυτό. Οι νέοι απλώς για βόλτα πηγαίνουν εκεί πέρα με τα κότερα των παππούδων τους ή να δουν τη Φόρμουλα 1 μια φορά το χρόνο. Και από ό,τι θυμάμαι καλά, οι πλέον γυρασμένες χώρες, έτσι, είναι Ελλάδα, Μονακό, Πορτογαλία και Ιταλία. Μεσόγειος δηλαδή. Ο φίλος μου ο Σάκης Αποστόλη βάζει και πάρα πολλά τραγούδια. Δεν έβαλε σήμερα ένα αμερικάνικο όμως. Τι εννοείς, Springsteen, αμερικάνικο? Κάτσε να σε βρω ένα αμερικάνικο, σε βάλω αυτό που μου αρέσει. Περίμενε λίγο. Αμερικάνικο. Εδώ είμαστε, να σε βάλω ένα αμερικάνικο. Θυμηθείς τα παλιά να θυμηθείς. Ρίγκο, Σιλβέστερ Σταλόνε και λοιπά ήταν εκεί. Έχει ένα six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead. For under his heart was an ounce of lead. But a spark still burns, so I used my knife. And late that night, I saved the life of Ringo. Είμαστε το αστεράκι, το επόμενο. Ήδη μπορεί να το έχουν βάλει οι Αμερικάνοι. Έτσι, στην σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Α, και αν τα λέμε, θα μου πείτε τι γίνεται. Τώρα ψάχνω λίγο, ρε παιδιά. Ξέρετε, είμαστε οι καλοί εταίροι
Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ποιοι είναι οι πιο καλοί εταίροι. Κάτσε ψάχνω εγώ να βρω λίγο εδώ τώρα στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Να το πω και αυτό πριν τελειώσω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, βλέποντας μέσα και στα δικά σας μηνύματα. Έτσι, είμαστε από τους πιο καλούς εταίρους του αμερικανικού παράγοντα. Ή, άμα θέλετε, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Στον κόσμο. Ξέρετε ποιες είναι οι άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα, στην Ευρώπη? Είναι η Πολωνία και η Ρουμανία. Sure enough, αυτές δε οι χώρες οι οποίες δείχνουν μία προθυμία να ευθυγραμμιστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ιδιαίτερα με τις επιχειρήσεις είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Γερμανία, με ό,τι συνεπάγονται οι σχέσεις και με τη λαθρομετανάστευση τώρα μεταξύ Τραμπ και Ισπανών. Από τη στιγμή που πέρασε το 24ωρο από τις εκλογές εκείνη τη μέρα, αλλά ένας πόλεμος δεν τελείωνε, ένας άλλος ξεκινούσε και συνεχίζονται και οι δύο. Και ξέρετε ποια είναι εκείνη τη μέρα. Και έχω πει και άλλη φορά, θα το ξαναπώ, το πιστεύω, υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία κατά διαστήματα μεταδίδω στις εκπομπές μου, ότι η γραμμή, τον κόσμο τον έχουν χωρίσει. Η γραμμή έχει χαραχθεί από καιρό. Άμα θέλουν αυτοί να σταματήσουν τους πολέμους, τους σταματάνε. Άμα θέλουν αυτοί οι δυο να καταστρέψουν μια χώρα εντελώς, την καταστρέφουν. Απλώς χαράχθηκε μια γραμμή και μια Τουρκία που το έπαιξε αυτή την εποχή, που δεν είναι εποχή παγκοσμίων πολέμων, έξυπνη, και ότι θέλει και αυτή να γίνει Κίνα, να γίνει Ρωσία, να γίνει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να γίνει Ινδία, με συγχωρείτε, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, την έχει ήδη φάει. Έχει βάει και από τον Ιβάν και από τους Ρίγκο. Εδώ είμαστε και θα με θυμηθείτε. Είδες, ήδη οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας άρχισαν να έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ο φίλος μου ο Τάσος θα έχουμε σε λίγους μήνες πρέσπες του Αιγαίου και καυτή πατάτα πάλι θα κάτσει στα χεράκια του όριμου Αλφα-Λάμδα 6. Αλφα-Λάμδα 6. Παρ' όλα αυτά, Τάσο, έτσι επέτρεψέ μου να σου πω εγώ τη γνώμη μου, ασχέτως με το ποιος θα κυβερνήσει, αν ξαναγίνει δεύτερες εκλογές σε μικρό χρονικό διάστημα, αν ο πολίτης δεν αλλάζει γνώμη. Καταρχάς δεν υπάρχει εκείνος ο φανατισμός ο οποίος υπήρχε παλιότερα, έτσι ακόμη και μεταξύ οικογενειών. Άλλο κόμμα μπορεί να ψηφίζει ο πατέρας, άλλο να ψηφίζουν τα παιδιά, άλλο να ψηφίζει η μαμά και άλλο να ψηφίζουν οι παππούδες. Αυτό πιστεύω το έχουμε καταλάβει πλέον όλοι μας. Γι' αυτό ο χάρτης ο εκλογικός θα αλλάξει κάποια στιγμή, όπως και να έχει το θέμα. Αλλά στις πολιτικές θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Να σας αφιερώσω το τραγούδι. Και να περάσω σε ένα άλλο τραγουδάκι αργότερα για να σας εξηγήσω μέσω των τραγουδιών τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς θα συμβεί. Περιμένετε λίγο.

0: Στο ίδιο έργο θεατές.
1: Στο ίδιο έργο θεατές. Χαμένης νύχτας εραστές. Με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή.
0: Το έργο είναι μεταφορικό, οι αποφάσεις παίρνονται από την Αθήνα, έτσι.
1: Χτες της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βαγωσώστη.
0: Να βαγωσώστη χρειαζόμαστε.
2: Ό,τι ακούω να ακούς, μέσα σε κόσμους μυστικούς.
0: Μυστικά μας τη φέρνουνε.
2: Ύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη.
0: Ξεχασμένη είναι η πατρίδα μας και από τους ίδιους τους πολιτικούς μας.

Διότι σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις, με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποιον αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις. Να σας πω τη συνέχεια, να σας βάλω τη συνέχεια, θέλετε, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί θα παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές, γι' αυτό.

Διακονίζει το γιαταγάνι για να κουρέψει τα πρόβατα. Το ακονίζει. Και κουρεύει και ματώνει. Και εσύ το λες και ευχαριστώ.

0: δυσμένο.
1: Εσύ νιώθεις το κεφάλι σου και του το προσφέρεις. Το προσφέρεις στον κολλασμένο. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα ετούτα, καλοί μου φίλοι? Γιατί ποτέ, μα ποτέ, ο Έλληνας δεν έχει βάλει μυαλό. Γιατί πάντοτε λέει ότι δεν έχω παράπονο, μια χαρά είμαι. Να, σήμερα παραδείγματος χάρη πήγαινε σε ένα νοσοκομείο και μίλησε με έναν διασωληνημένο, ο οποίος τον έβγαλαν από την εντατική και τον πήγαν σε ένα κρεβάτι ενός νοσοκομιακού θαλάμου. Και τον ρωτήσει σήμερα τον άρρωστο αυτό άνθρωπο, τι κάνεις, είσαι καλά? Θα σου πει, μια χαρά είμαι σήμερα.

0: Έλληνες και λαό.
1: Δημογραφικό, προπολεμικά, μέσος όρος, Ελλάδα, 2,2 παιδιά ανά οικογένεια. 1960 μέχρι το 65 παιδιά 2. Σήμερα λιγότερο από 1,5 παιδί ανά οικογένεια. Έξοδη από τη χώρα, μετανάστευση, επιτείνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα το 24% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 έτη. Το 24% υπό τις σημερινές συνθήκες θα αυξηθεί χωρίς να υπολογιστεί η μετανάστευση από την Ελλάδα για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Για λιγότερες ώρες εργασίας επίσης. Αλλά φυσικά και πολύ μεγαλύτερους μισθούς. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να περιμένουμε τουριστική ανάπτυξη, που τα αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης για φέτος το 2026 δεν είναι έτσι όπως τα περιμέναμε. Εμείς απλά πλέον κινούμαστε μεταξύ αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού από Σκοπιανούς, Βούλγαρους κλπ. Και βλέποντας την ελληνική περιουσία να περνά στα χέρια αυτών σύν των Τούρκων, που ενισχύονται από τουρκικές τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα του σήμερα. Με τεράστιες εκτάσεις να αγοράζουν οι Ισραηλινοί, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, όλοι και από άλλες χώρες. Γιατί είναι η Golden Visa. Είναι αυτό το τρελό παιχνίδι που όταν εγώ θέλω να πάω να αγοράσω κάτι, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο, μου λέει καλά, εσύ 20.000 το χρόνο δηλώνεις. Πώς πήρες αυτοκίνητο 30.000 ευρώ? Πώς πήρες? Θα μου κάνει έλεγχο. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει, ρε παιδιά? Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει σε ποια χώρα ζούμε? Αλλά θα έχουμε το μετρό Καλαμαριάς. Πρέπει ένα ξεχορτιά, πώς θα το πω, να κόψουν εκεί τα χόρτα όλα. Θα πάρει καμιά φωτιά το μετρό με αυτή την ξηραίλα που υπάρχει γύρω από το μετρό της Μικρά, έτσι, και δεν θα μπορέσει να έρθει να το εγκαινιάσει ο πρωθυπουργός, ρε παιδί. Υπάρχει καμιά φωτιά εκεί, πάει κάηκε και το μετρό, κάηκαν κι όλα. Να κάνουν δρόμους, να κάνουν πάρκινγκ, να τακτοποιήσουν τα αστικά που είναι δίπλα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Βάλουν καινούριο φωτισμό μέσα σε μια εβδομάδα. Και αυτό το ότι δεν θα πάει τώρα ο κύριος πρωθυπουργός στην Καλαμαριά γιατί γίνεται λαϊκή. Φοβάται να πάει λαϊκή? Φοβάται να πάει λαϊκή? Γιατί με παρεξηγήσατε προχθές που είπα και διάβαζα κάτι ωραία στο Twitter, αλλά δεν απαντάω κιόλας, έτσι? Γιατί τι είπα προχθές? Υπήρχε ένας άλλος πρωθυπουργός που θα πήγαινε να εγκαινιάσει το μετρό και μετά θα έκανε και μια βόλτα στη λαϊκή. Γιατί ήταν μάγκας. Τι δεν έχετε καταλάβει δηλαδή? Είτε τον πηγαίναμε είτε δεν τον πηγαίναμε, μάγκας ήτανε. Δεν θα έτρεχε στις Ερημιές στη Μίκρα να πάει εκεί με βαγόν του μετρό, πώς θα το πω αυτό με. Και να ξαναφύγει και να σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο. Έχει δηλαδή, ρε παιδί μου, μεγάλη πλάκα το θέμα έτσι πώς το σκέπτονται. Την Πέμπτη έχει στην Καλαμαριά την κεντρική λαϊκή. Έχει και στο Φίνικα. Έχει και στο Φίνικα λαϊκή την Πέμπτη. Και του Φίνικα από το μετρό η λαϊκή είναι δεν είναι 500 μέτρα. Είναι δεν είναι 500 μέτρα. Ας έκανε τα εγγένεια μια άλλη μέρα επιτέλους, ρε παιδί μου.

Φίλος μου ο Στάθης από τη Λάρισα. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πόσοι σ' ακούνε? Πόσοι μ' ακούνε, δεν ξέρω. Ακούνε αρκετοί, τι κάνουν έχει σημασία, όχι πόσοι μ' ακούνε. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μαύρος, ωραία θέα, τα κάστρα. Τα κάστρα, θέα, μοναδική, εκπληκτική, μπράβο. Τέριασε όμως λίγο το φακό γιατί βγαίνει καλά η φωτογραφία στην αρχή και μετά στο βάθος δείχνει λίγο θολή τη θάλασσα. Ο φίλος μου Αβραάμ, έτσι στο πρώτο μήνυμα έγραψες όχι μπροστά, στο δεύτερο δεν έγραψες, αλλά εγώ δεν θα πω το υπόνυμος. Αγαπητέ κουρσάρε, θα σου πω κάτι που είναι γεγονός. Ένας φίλος μου έχει συμβόλαιο στην Νόβα, έχει δύο κινητά, ίντερνετ 50 και συνδρομητική τηλεόραση και δεν μπορείς να δει έστω και ένα έργο γιατί ζεσταίνεται το ρούτερ και πέφτουν οι ταχύτητες με αποτέλεσμα να κολλάει. Θέλουν να τον αναγκάσουν να το κάνει 300. Πληρώνει 58 ευρώ και του κάναν πρόταση με 2 ευρώ παραπάνω να το κάνουν 300. Αυτός αρνήθηκε και τους είπε ότι δεν σας δίνουν ούτε σεντ παραπάνω ενώ πληρώνει 20 και η πρώτη πρόταση που του κάνανε ήταν το πάγιο από 20 να πάει 35. Αυτός φυσικά αρνήθηκε και τώρα του λένε με 2 ευρώ παραπάνω θα το κάνουν 300. Επίσης το έχουν αλλάξει τον εκλογισμό το box, εάν και το router πάνω από 3 κτλ. Άκου να θέσεις τώρα, να σου πω λίγο κάτι, καλέ μου φίλε Αβραάμ. Νομίζω, επειδή με την Νόβα είχε και κάποιος άλλος φίλος ένα πρόβλημα και πήγαμε και το λύσαμε το πρόβλημα. Έτσι, πήγαμε και το λύσαμε. Πάει, πες του τον άνθρωπο ξαναπάει. Ένας φίλος μου και πήγα εγώ στην Καλαμαριά και έλυσα το πρόβλημα με την Νόβα. Πες λοιπόν το φίλο να ξαναπάει, να του πει τι ακριβώς συμβαίνει για να τον αλλάξουν το ρούτερ. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Εξάλλου, όλες οι εταιρείες, για να είμαι ειλικρινής, μας παίρνουν τηλέφωνο κατά διαστήματα και λένε: δώσε ένα τάλιρο παραπάνω, πιάνει καλύτερο ίντερνετ, έχει παραπάνω μηνύματα ή παραπάνω SMS κτλ. Κτλ. Αυτό άμα θέλει όμως το κάνει, έτσι. Αυτό άμα θέλει το κάνει. Άιδε πάμε να πούμε και καβουράκια, καβουράκια να τελειώνουμε σιγά σιγά. Τελειώνουμε, 4 ώρες ήμασταν μαζί, θα είμαστε και αύριο 7 με 11. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Βέρεια, καλημέρα στον Νικολάκη. Εδώ μαζί. Κύριε Μουρατίδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Ο φίλος μου Βασίλης από την Πτολεμαϊδα στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ακόμα ένα μήνυμα βλέπω εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο από την Τριανδρία. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα. Πιστεύω ότι τα διάβασα όλα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον, αν ξέχασα να με συγχωρήσει. Ζητάτε το στοιχηματικό κουπόνι, ζητάτε δηλαδή τις προβλέψεις που έδωσα. Να σας τις πω μια φορά ακόμη. Betis Sociedad Gol. Blackburn Middlesbrough Διάρη. Θα πάμε και με Middlesbrough Championship Αγγλία φέτος. Και goal δεύτερο σημείο. Brentford Tottenham, εδώ νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο goal αυτό. Μπορεί να βγει και ο Βεράκι, έτσι. Και ένα καλό επίσης goal βλέπω αύριο στον αγώνα Newcastle με τη Liverpool αύριο. Τώρα για το φίλο μου τον Δημήτρη, έτσι, ο οποίος μου γράφει για την Αθλέτικο Μπιλμπάου. Νομίζω το είπα για την Αθλέτικο Μπιλμπάου με τη Σεβίλη που παίζει σήμερα, έτσι. Θέλω να δω, νομίζω ότι η Μπιλμπάου θα είναι πολύ καλύτερη από ότι ήταν πέρυσι τουλάχιστον, αλλά να το δούμε αυτό. Πάντως αν το έπαιζα το σημείο θα το έπαιζα ένα χ και over 1,5, έτσι. Θα το έπαιζα ένα χ και over 1,5 να πιάσω το 2-0, να πιάσω και το 1-1. Να πιάσω και το 2-1 και πάει λέγοντας. Για τον καιρό γενικά είπαμε, έτσι, είπαμε για τον καιρό ότι εδώ τι μου στείλες εσύ, αυτό το δω μετά Μιχάλη. Και ο Γιάννης από το Λιβερκούζεν είναι εδώ. Γιαννάκη, καλημέρα. Να είσαι καλά, αδερφέ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είπαμε για τον καιρό, αυτές τις μέρες θα έχουμε ζέστη. Θα έχουμε ζέστη μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα το μεσημεράκι. Έτσι θα έχουμε θερμοκρασία υψηλή. Δεν θα φτάσει εδώ η Θεσσαλονίκη πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω. Και για να σας το πω ακόμα μια φορά, καθίστε λίγο να το βρω, να πω για εδώ για την Θεσσαλονίκη. Βλέπω 34 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, αίσθηση λόγω υγρασίας 3 βαθμοί τουλάχιστον, έτσι περισσότερο. Αύριο το μεσημέρι, για να δούμε, 3 η ώρα, 38 βαθμοί
Κελσίου και μεθαύριο η θερμοκρασία θα πέσει, θα αρχίσει σιγά σιγά από τη Δευτέρα, 35 βαθμούς τη Δευτέρα και γύρω στους ίδια πάνω κάτω η θερμοκρασία και την Τρίτη. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, αλλά το βραδινό είναι, το βραδινό και το πολύ πρωινό, όταν εκεί οι θερμοκρασίες δεν κατεβαίνουν κάτω από 25-26 βαθμούς Κελσίου, ανέμους δεν θα έχουμε στις θάλασσες, θα μπορείτε να κάνετε άνετα το μπανάκι σας. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στην Κύπρο. Σήμερα η Λευκωσία θα έχει 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα χτυπήσει και 39 και 40 μέσα στην εβδομάδα στην Κύπρο, που και εκεί υπάρχει λειψιδρία, δεν έχουμε πολλά νερά. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό, για να πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που με κρατήσατε τη συντροφιά. Τέσσερις ώρες τώρα μιλάμε, εντάξει, πολλές ώρες εκπομπή, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά και να πάμε σιγά σιγά. Να, αυτό πώς το λένε, αποφώνηση το λέμε. Αποφώνηση το λέμε, ναι, αποφώνησης. Έτσι προς το τέλος της εκπομπής, αποφωνητική θα κάνουμε τώρα. Να βάλω ένα καλό τραγουδάκι, έτσι ένα δυνατό, έτσι ένα ευχάριστο τραγούδι. Μ' αρέσει, θα βάλω τώρα αυτό εδώ, μ' αρέσει. Μιστερ. Για να τελειώσουμε κάπως έτσι. Ήμασταν εδώ με το τυροκομείο Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης, με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Έτσι, τυροκομικά Πάικο από το τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Ήμασταν εδώ μαζί επίσης με Up Home. Τώρα λέμε Up Home. Τι ακριβώς είναι Up Home? Τι σημαίνει? Σημαίνει και συμβουλευτική διακόσμηση. Το Up Home είναι ένα μαγαζί στην Θέρμη, στην Καραολή και Δημητρίου 12, με διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, αλλά έχει και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. Πού? Σε ποιο τηλεφωνικό νούμερο? 23 16 00 92 21. Καραολή και Δημητρίου 12, Up Home, στο κέντρο της Θέρμης. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου, δελτίο ειδήσεων. Εμείς και πάλι μαζί το πρωί της αύριον στις 7.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα Σάββατο τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 36 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς για την Κυριακή προβλέπονται θερμοκρασίες 39 και τοπικά 40.
0: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν έπειτα από διπλή ρωσική επίθεση με ντρόουνς σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβη Ριχ της Ουκρανίας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη όπως η Κίνα. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
1: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο σήμερα από τις 11 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει το πιο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην κοληψία με τον Γιάννη Λιτσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90, ή πληκτρολογώντας από το κινητό 955, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέρνετε το 54 300 1. Καλή ακρόαση.

Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90, ή αν θέλετε στείλετε μήνυμα 955. Αφήνετε και ενώ γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας, και το στέλνετε στο 54301.

Καλώς ορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δοσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα και στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνώστου Στρατιού 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway, με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνώστου Στρατιού 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181. Επαναλαμβάνω, Μπούνα Καφέ, Αγνώστου Στρατιού 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μας τσικωτό παγωτό ντουντουρμά που μόνο η Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά από όλα, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παραγγελία γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρικο και το παγωτό ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Καλημέρα σας. Σάββατο 22 Αυγούστου. Διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και σήμερα είναι παραμονή των 9 ημέρων της Παναγίας. Γιορτάζει η Παναγία της Μηχανιώνας. Είναι η εικόνα της οποίας ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα από τη Μηχανιώνα της Κιζίκου, όπου ζούσαν 2.500 Έλληνες και ήρθε μέσα σε ένα μεγάλο δέμα. Χρόνια πολλά στους Μηχανιώτες και στους Πταράδες. Αλλά έτσι να θυμηθούμε λίγο, γιατί σαν σήμερα έφυγαν και άλλοι κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι που μέσα από τη δουλειά τους άφησαν το στίγμα τους. Ο γιατρός Βλάσης Γογούσης και ο πατέρας του, γιατρός και αυτός, πολέμησαν στον πρώτο παγκόσμιο, πατέρας του, και στο δεύτερο, Βλάσης Γογούσης, και μέσα από τη δουλειά τους, το έργο τους, το οποίο κάναν σπουδαίο έργο και σώσανε και πολύ κόσμο σαν γιατροί. Μάλιστα ο Βλάσης, όπως είπαμε, έφυγε σαν σήμερα και υπάρχει η Σταυρούπολη, η οδός ιατρού Γογούση. Επίσης, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα έφυγε ένα σχετικά νέος άνθρωπος, πολύ νέος, που πολλοί τον ξέρανε και λίγοι θα το θυμούνται, ο Αλέξης Κρυσταλίδης, δικηγόρος Θεσσαλονικιός, νομικός σύμβουλος του Μπατατούδη και αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ο Αλέξης Κρυσταλίδης έκανε πάρα πολύ δουλειά σε μια εποχή όπου μπήκανε στην ομάδα 12,5 δισεκατομμύρια και ήρθαν τίτλοι.

Επίσης, σαν σήμερα, το οποίο θα το συζητήσουμε κιόλα, έφυγε το νούμερο 7 της τότε σπουδαίας ομάδας, Δημήτρης Παρίδης.

0: Δημήτρης Παρίδης γεννήθηκε το 1945 στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας. Οι γονείς του ήταν ποντιακής καταγωγής από την Νικόπολη Πόντιου. Εδώ τώρα μάλιστα στο τραγούδι αυτό τραγουδάει ο ίδιος. Αλλά έτσι να θυμηθούμε λίγα πράγματα για αυτό το ωραίο το παιδί, το νούμερο 7, το Extreme, που είχε κοφτεί τρίπλα, έβαλε πολλά γκολ και έμεινε στην ιστορία. Αμέσως θα πάμε τώρα στο νούμερο 6, που και αυτός ήρθε από την Καβάλα, ένας σπουδαίος αθλητής, ένας σπουδαίος οικογενειάρχης, ο Χρήστος Τερζανίδης. Καλησπέρα κύριε Τερζανίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλά είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Να απολαμβάνετε τη νέα ομάδα που είστε μάνατζερ τώρα. Τα εγγόνια. Τα εγγόνια.
1: Το δισέγγωνο.
0: Και δισέγγωνο.
1: Ναι.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, να έχουμε σήμερα ένα αφιέρωμα για τον Δημήτρη Παρίδη, το νούμερο 7, αλλά για να φτάσει μπάλα στο νούμερο 7 έπρεπε να πάει πρώτα στο νούμερο 6, στο Χρήστο Τερζανίδη.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ξεκινάει από πίσω και φτάνει μπροστά. Για τον Δημήτρη, τι να πούμε, έφυγε νωρίς, μας άφησε νωρίς. Ο Δημήτρης ήταν... Δηλαδή στις αποστολές παντού, αποδυτήρια, ξέρω εγώ, ήταν η χαρά, πείραζε όλους, έκανε απομιμήσεις, δηλαδή έκανε τον, ειδικά τότε επί Χούντας, τον Παπαδόπουλο, είτε στο αεροδρόμιο βρισκόμασταν, είτε σε κλειστούς άλλους χώρους, τραγουδούσε, ήταν η ψυχή της ομάδος.
0: Είχατε, περνούσατε πολύ ωραία, γιατί να σας πω κάτι, για να μην κρυβόμαστε κιόλα. Εσείς ήταν οικογένεια, διότι ήσασταν και πολλά χρόνια μαζί. Καλός ή κακός, τα συμβόλαια τότε ήταν μεγάλα.
1: Ναι, ήταν τότε, δεν υπήρχε, ήταν οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Ήμασταν εραστέχνες. Υπογράφαμε ένα δελτίο και εκεί μπορούσε ο κάθε παράγοντας να σε σταματήσει το ποδόσφαιρο, αλλά να μην σου δώσει και το δελτίο. Και δεν είχες κανένα νόμιμο δικαίωμα να διεκδικήσεις. Ναι, δεν με θέλεις, αλλά άφησε με να πάω σε ένα άλλο σωματείο. Όχι, σε σταμάτα για το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν συγκρίνονται εκείνα τα χρόνια με τα σημερινά. Μιλάμε, είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είναι καθαροί επαγγελματίες. Παίρνουν πάρα πολλά χρήματα, ταξίζουν βέβαια, γιατί παίρνουν και τα σωματεία αρκετά χρήματα από επιχορηγήσεις, από τα τηλεοπτικά, από την Ευρώπη, οι μεγάλες ομάδες.
0: Και από τις μεταγραφές.
1: Και μεταγραφές, ναι.
0: Βεβαίως. Πάντως εσείς, για να μην σας καρφώσουν το δελτίο στον τοίχο που λέγανε τότε... παίζατε ποδόσφαιρο και δείχνατε την αξία σας και όχι μόνο την αξία σας, ταξιδεύατε, κάνατε πολύ ωραία ταξίδια, πήγατε σε όλη την Ευρώπη, δώσατε την παρουσία σας και σας καμάρουν τότε ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, εμείς δενόμασταν με το σωματείο. Τότε πράγματι ήμασταν και ήμασταν δεμένοι με το σωματείο. Αγαπούσαμε το σωματείο. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ναι, αγαπάνε το σωματείο, αγαπάνε τα χρήματα, αγαπάνε το συμβόλαιο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε τα χρήματα είναι αυτά που κινούν όλα τα νήματα τώρα.
0: Καλός ή κακός, έτσι είναι όπως τα λέτε. Εσείς ήρθατε πρώτος και μετά έρθει ο Παρίδης.
1: Μαζί πήγαμε.
0: Α, ναι.
1: Μαζί, ναι.
0: Με το κτέλ Καβάλας φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Αχ, τι ωραία χρόνια. Λοιπόν, ήρθατε και σε μικρές ηλικίες ήρθατε, κύριε Τερζανίδη.
1: Ορίστε.
0: Και σε μικρές ηλικίες
1: ήρθατε. Ναι, όχι μικρές τόσο.
0: Ναι. Ήρθατε και σε μικρές ηλικίες ήρθατε, κύριε Τερζανίδη.
1: Ορίστε.
0: Και σε μικρές...

0: στο επίπεδο εκείνο τότε, κυριαρχούσε το ΠΟΚ, οι τρεις ομάδες των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτοί είχαν περισσότερα χρήματα, κάνανε κάποια μεταγραφή, όποιον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα έβγαινε τον παίρνανε, γιατί κατά καιρούς μπαίνανε εφοπλιστέ, μπαίνανε εκτός το χρήμα που είχαν, είχαν και τη διαιτησία, την ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Που εκεί μαγειρευόταν τα πάντα, γιατί αν δεν πας στην Αθήνα δεν τα μαθαίνεις. Αυτά που έζησα εγώ στην Αθήνα.
1: Εσείς πήγατε, πήγατε για μεταπτυχιακό εκεί.
0: Ναι. Τι μεταπτυχιακό εκεί είναι για, τι να σας πω, είναι σχολή, δεν υπάρχει ανώτατη.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, το λέω, το είπα κι άλλες φορές, αν όχι όλα, τα περισσότερα αυτά που παίρνανε ήταν κάλπικα, πρωταθλήματα και κύπελα.
1: Τέλος πάντων, κύριε Τερζανίδη, εγώ θέλω έτσι να πούμε ιστορίες για το, για το Παρίδι.
0: Ήταν ναι, πολύ, αλλά, ήταν ναι, πολύ, ναι, αλλά πάντα ναι. Καταλήγει στο σύνολο και
1: έτσι.
0: Έχουμε αυτό το παράπονο γιατί μας κλέβαν τα χρήματα.
1: Σωστό. Εμείς σε αυτό...
0: παίρναμε τα χρήματα να κερδίζουμε και να παίρνουμε.
1: Ναι.
0: Όχι συμβόλαια 1 και 2 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι εσείς μέσα από τον αγώνα σας κερδίζατε το μεροκάμα, το να το πω.
0: Να πούμε για τον Δημήτρη. Έτσι. Ο Δημήτρης δεν υπάρχει, δεν είχε τέρι. Και μου λείπει ειδικά εμένα, γιατί εδώ κάναμε παρέα τα καλοκαίρια στη θάλασσα, και τώρα που θα ήμασταν συνταξιούχοι κι αυτός, πήγαινα στο... Ο Άγιος Ανδρέας είναι 7 χιλιόμετρα, 8 από το χωριό.
1: Α, είστε, και είστε κοντοχωριανοί.
0: Ναι. Άγιο Ανδρέα, ναι.
1: Τραγουδούσε και όλο ο Παρίδης.
0: Ναι, τραγουδούσε και καλά, αλλά ο Μίτσος τα βαριότανε, δεν είχε διάρκεια. Ήταν καλός τραγουδιστής, δεν το συνέχισε.
1: Τα έκανε γρήγορα και τα βαριόταν και γρήγορα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάντως και σαν ποδοσφαιριστής το νούμερο 7 εκείνα τα χρόνια έκανε τη διαφορά.
0: Ήτανε γρήγορος, ήτανε. Κοίταξε, ήταν το σύνολο. Το σύνολο, δεν ξέρω, οι γραμμές τότε δουλεύανε και τώρα βέβαια, αλλά εκείνο το ποδόσφαιρο δεν ξέρω, το παραδεχόταν και οι Αθηναίοι, οι ομάδες, οι παίκτες, το αισθανόταν και οι παίκτες. Εγώ δεν βλέπω τον κόσμο που λέει, κέρδισε ομάδα, πώς κερδίσατε, ήταν στημένα. Εδώ μας βάζανε μέσα στο Καραϊσκάκι, στο γήπεδο του Ολυμπιακού να παίζουμε τελικό κυπέλλου. Παίξαμε δύο τελικούς και όταν βγάλαμε τον Ολυμπιακό και πήγαμε στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήρθε ο Σεριανίδης σχορεμένος και λέει δεν παίζουμε στην έδρα του Ολυμπιακού, και πήραμε το κύπελλο από τον Ολυμπιακό μες στην Αθήνα.
1: Το 1974.
0: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ο Δημήτρης μπροστά, είχαμε... Στα ΧΑΦ ήταν ο Κούντας, Σαράβης, εγώ, Ιωσιφίδης, Γούναρης, Φωτουκίδης, Πέλιος. Ένα πλήρες σε όλα τα σημεία του γηπέδου.
1: Σε όλες τις γραμμές ήταν γεμάτες.
0: Δούλευε ο ένας για τον άλλον.
1: Μα δεν γίνεται, η ομάδα τα κάνει όλα. Ένας παίκτης μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ενώ τώρα... Υπάρχουν επιλογές πολλές όταν κινούνται τόσα εκατομμύρια. Μπορεί να βρεις έναν παίκτη με λίγα χρήματα παραπάνω για να φτιάξεις, ενώ τότε δεν υπήρχαν χρήματα. Πώς, δεν μπορούσαν οι ομάδες να πάρουν έτοιμο παίκτη εκατομμυρίων, ειδικά οι επαρχιακές ομάδες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εσάς ποιος σας έκανε και τον Παρίδη το ορίστε για να πάτε στον ΠΑΟΚ?
0: Κοιτάξτε, εγώ από την προηγούμενη με ζήτησε ο Άρης και πήγαμε στο σωματείο και η διοίκηση του Ορφέως εδώ Ελευθερούπολης τους είπε, ας πούμε, τη διοίκηση του Άρη θα μείνει ακόμη ένα χρόνο και του χρόνου λέει να σας το δώσουμε. Και την επόμενη χρονιά ήταν ο πρόεδρος σχορεμένος ο Καμπάνης. Είχε τα αθλητικά νέα, βγαίνει στην πρώτη σελίδα την πρώτη μέρα των μεταγραφών και γράφει ότι

0: Περζανίδης με μεγάλα γράμματα στον Άρη με 225 χιλιάρικα. Έβαλε και την τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπει ο ΠΑΟΚ, παρακολούθαγε ο ΠΑΟΚ τα ταλέντα της επαρχίας τότε. Οπότε πήραν τηλέφωνο την πρώτη μέρα και έρχεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ και πάμε στην ομάδα και γίνεται η μεταγραφή μου.
1: Ξέρετε, στο ΠΑΟΚ. Αυτό που είπατε, εκείνα τα χρόνια οι ακαδημίες εντός εισαγωγικών ήταν γύρω πόλη, στα γύρω χωριά και υπήρχε στενή παρακολούθηση των παικτών όπως εσάς, του Δημήτρη του Παρίδη, του Σταύρου του Σαράφη στην Επανομή, του Φιλότα του Πέλιου που ήταν...
0: Στέλνανε παλιούς παίκτες, προπονητές που σταματήσαν το ποδόσφαιρο, στέλνανε και τους βλέπανε.
1: Ακριβώς.
0: Και είχαν τη λίστα από τη Βόρειο Ελλάδα τουλάχιστον, ποιοι είναι καλοί παίκτες διακρίνονται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, να έχουν επαφή, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία, γιατί θέλω να πω και αυτό δουλειά ήταν, πολύ σπουδαία δουλειά ήταν.
0: Τότε ήταν, τώρα είναι μάνατζερ που από μικρά παιδιά τα παίρνουν τα παιδιά, γιατί δουλεύουν έτσι οι ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο για τα εγγόνια. Παίζει κανένα ποδόσφαιρο?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, ε. Κορίτσια όχι. Είναι.
0: Δύο αγόρια και τρία κορίτσια και ένα δισέγγονο.
1: Έξι.
0: Είναι.
1: Ωραία, μπράβο, μπράβο κύριε Τερζανίδη. Αυτά είναι τα χαρούμενα πράγματα στη ζωή και πιστεύω τώρα που είσαι στο χωριό.
0: Αυτά είναι η χαρά, αυτά. Η οικογένεια αυτό έχει. Δηλαδή ζούμε για αυτά. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τα δισέγγωνα.
1: Είστε ευλογημένος.
0: Ναι, είμαι γεμάτος από όλα. Δηλαδή,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Είμαι στο χωριό, συνέχεια έρχονται. Τώρα θα έρθει η μία εγγονή με τον άντρα της. Προχθές ήρθανε τα δίδυμα κορίτσια του Απόστολα Βδελά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε η μεγάλη που είναι παντρεμένη, ο δισέγγωνο που μας έχει. Ήρθανε για μια μέρα, παίξαμε με τη μικρή, φύγανε. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε.
1: Όποιος
0: είναι ελεύθερος έρχεται. Μένει όσες μέρες θέλει, φεύγει.
1: Ωραίο, ωραίο. Παιδικές κατασκηνώσεις Χρήστου Τερζανίδη. Για πριβέ καταστάσεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να είστε χαρούμενος και να το απολαμβάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε χαρούμενος. Γεια σας κύριε Τερζανίδη. Γεια σας. Έτσι είναι φίλες και φίλοι, τελικά άμα κάνεις αγώνες και τα λοιπά, εκείνο που μένει είναι η οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια. Και τότε, εκείνα τα χρόνια, όλες οι ομάδες αναγκαστικά γινόταν οικογένεια, γιατί τα χρόνια ήταν πολλά. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μέχρι το 79, το δελτίο δεν είχε αξία αν ο πρόεδρος δεν ήθελε να το πουλήσει και ήταν η ομάδα. Σε αυτό το σημείο πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε κοντά μας, θα κάνουμε το αφιέρωμα του Δημήτρη Παρίδη, θα φιλοξενήσουμε και άλλους φίλους.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μετρόπολη 95,5. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο DJ Ditchy σε πολύ μεγάλη φόρμα μας έχει ωραία τραγούδια. Εμείς θα κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα για αυτό το σπουδαίο αθλητή παίκτη, γιατί έχει αξία όταν μαθαίνουμε 5 πράγματα. Ο Δημήτρης Παρίδης από 12 χρονών γράφτηκε στην ομάδα της ΑΕΚ Καβάλας με αντάλλαγμα 10 δραχμές για τα εισιτήρια του λεωφορείου. 10 δραχμές για τα εισιτήρια του λεωφορείου. Αν και η πολύτεχνη οικογένειά του τον χρειαζότανε στο μάζεμα των καπνών. Οι υπεύθυνοι της ομάδος έπεισαν τον πατέρα του να τον αφήσει να πηγαίνει στις προπονήσεις υποσχόμενοι ότι θα τον ταΐζουν και θα του δίνουν χαρτζιλίκι. Αυτά το 1959. Καταλάβατε. Η οικογένειά του ήθελε το παιδί τους, ήταν πολύτεχνη, να μαζεύει καπνά και οι υπεύθυνοι της ομάδος υποσχέθηκαν ότι θα τον ταΐζουν και θα του δίνουν χαρτζιλίκι. Έτσι τα λέμε. Το 1961, σε ηλικία 16 ετών, υπέγραψε δελτίο με εισήγηση του προπονητή Δημήτρη Τσάκαλου. Τη σεζόν αυτή έκανε τον ντεπούτο του σε αγώνα εναντί της Ασπίδας Ξάθης, πριν πατήσει τα 15. Το χαρακτήριζε η ταχύτητα και η κοφτή τρίπλα. Το 1965 η ΑΕΚ Καβάλας συγχωνεύτηκε με άλλα δύο σωματεία της πόλης και δημιούργησαν τον ΑΟ Καβάλας, που μέχρι γίνουν επαγγελματικές ομάδες, ΠΑΕ, ήταν ΑΟ Καβάλας. Ο Δημήτρης Παρίδης γίνεται βασικός στην ενιαία καβαλιώτικη ομάδα που έπαιζε στη Β' Εθνική με προπονητή τον Αντώνη Γεωργιάδη, φτάνει να διεκδικήσει την άνοδο στην Α' Εθνική σε αγώνες μπαράζ με Πανελευσιακό και Νίκη Βόλου. Ο Παρίδης αποδίδει καλά και αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το μέλλον του μεγάλες ομάδες, τον πρώτο τον Άρη Θεσσαλονίκης. Βλέπετε, ο Άρης Θεσσαλονίκης και με τον Παρίδη και με τον και με τον Τερζανίδη αλλά και με τον Σταύρο το Σαράφη προηγήθηκε. Αν και ο Άρης ενδιαφέρθηκε πρώτος και είχε σχεδόν συμφωνήσει με τον Δημήτρη Παρίδη, τελικά ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Παντελάκης σε ραντεβού με τη Νίκη Καβάλας προτείνει 150.000 δραχμές και τρεις παίκτες, τον Καραγιώργο, τον Μαχαιρίδη και τον Ονούφριο Χαραλαμπίδη, να πάρει τον παίκτη στον ΠΑΟΚ. Έτσι γίνανε φίλες και φίλοι. Και ο Παρίδης παίρνει 100.000 και υπογράφει στον ΠΑΟΚ. Πολλά λεφτά από το δεκάρικο να πας στα 100.000 από τις 10 δραχμές. Με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε 9 χρόνια και γνώρισε μεγάλες στιγμές. Πρώτη μεγάλη επιτυχία, η κατάκτηση του κυπέλλου το 1972 με νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ακολουθεί μια τριετία όπου ο ΠΑΟΚ διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Κάθε χρόνο Ολυμπιακός είχε μόνο μία ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός άρχισε τελείω το πρωτάθλημα χωρίς ήττα, μόνο μία ήττα. Τελικά καταφέρνει να πάρει άλλο ένα κύπελλο το 1974, νικώντας τον Ολυμπιακό στα πέναλτι έπειτα από ένα ισόπαλο 2-2. Ο Παρίδης είχε σκοράρει το πρώτο γκολ. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, εκείνα τα χρόνια δουλεύανε για ένα κομμάτι ψωμί και δεν ήταν μόνο στο ποδόσφαιρο και παντού. Αν δεν αγωνιζόσουν και δεν έκανες τη διαφορά, δεν είχες καμία τύχη.

Αλλά ο Δημήτρης ο Παρίδης έκανε και ωραία καριέρα και στους αγώνες της Ευρώπης κύπελο κυπελούχων, φτάνοντας στα προημιτελικά, αποκλεί τη Λέγκια Βαρσοβίας και στο δεύτερο γύρο συντρίβει τη Λιόν 4-0. Ο Παρίδης είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ. Στο 8 αποκλείεται από τη Μίλαν, αλλά όλοι αναγνώρισαν ότι η Μίλαν ήταν μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, έβαλε που λέτε ο Παρίδης σε 183 συμμετοχές, 50 γκολ σχεδόν, και έπαιξε και 6 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Κύριε τα χρόνια, για να παίξει στην Εθνική Ελλάδος έπρεπε να έχεις μεγάλα κότσια.

0: και πράγματι τότε όλες οι ομάδες, επειδή είχαν αυτή την τύχη, να το πω εντός εισαγωγικών, να έχουν τους παίκτες μόνιμους, και μετά το 1979 που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, να τους έχουμε 12 ετία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ερχόταν ένας παίκτης 20 χρονών και έφυγε 32. Λοιπόν, επειδή θέλω έτσι να πούμε ακόμα 5 λόγια για τον Δημήτρη τον Παρίδη, θα συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο τουλάχιστον που και σε μυαλό και σαν πνεύμα διέφερε εκείνα τα χρόνια, και μιλάμε για τον Γκούλη Αποστολίδη. Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλησπέρα, Δήμο, γεια σας.
0: Καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, κανονικά.
0: Λέω, εκείνα τα χρόνια ήσασταν αναγκαστικά οικογένεια, διότι πριν γίνουν τα συμβόλαια το δελτίο ήταν του σωματείου και μετά ήταν 12 χρόνια, 8 χρόνια, 5 χρόνια. Οπότε αναγκαστικά ήσασταν οικογένεια, κύριε Αποστολίδη.
1: Ναι, καλά. Ο νόμος τότε για το ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν ερασιτεχνικό, δηλαδή οι ομάδες ήταν σύλλογοι ΑΣΥΓΜΑ, ναι, και όχι οι εταιρείες ΠΑΕ. Ο νόμος περί επαγγελματισμού του ποδοσφαίρου έγινε το 1979. Και στη συνέχεια, ας πούμε, εξελίχθηκε σε αυτό που υπάρχει σήμερα. Ήμασταν οικογένεια, ήμασταν γιατί εκείνη η ομάδα είχε παίκτες οι οποίοι ήταν και εξαιρετικοί παίκτες, ο καθένας στην δουλειά του, στο είδος του, αλλά και πολύ καλά παιδιά ήταν τα περισσότερα. Επομένως, ήμασταν και πολλά χρόνια μαζί, τότε οι μεταγραφές ήταν δύσκολο να γίνουν. Επομένως, ήταν μια οικογένεια πραγματικά σε σύγκριση με τότε και με τώρα.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι αν δεν είσαι οικογένεια, δεν θα μπορούσα να σε απέβαλε η όλη κατάσταση, διότι ζούσατε πολλές ώρες μαζί και πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι τότε το ποδόσφαιρο ήταν, ας το πούμε έτσι για να δώσουμε ένα τίτλο, ή μη επαγγελματικό. Ήταν το ποδόσφαιρο στο οποίο υπήρχαν τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του θεάματος, της επιδεξιότητας, της τεχνικής, και κατά συνέπεια ήταν και το συνέστημα, διότι τότε ο κόσμος, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, ήταν πολύ κοντά στην ομάδα, ήταν ένα και ήταν, πώς πω, σαν να ήσουν μέσα σε μια κοινωνική ομάδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι και για τους φιλάθλους, τότε φιλάθλους μετά οπαδούς, έτσι θα το πω πιο απλά, ήταν μια διέξοδος και το ποδόσφαιρο. Πηγαίνανε Κυριακή, απολαμβάνανε, υπήρχε οικειότητα μεταξύ των παικτών και των οπαδών, γιατί αναγκαστικά σε κάποια γειτονιά μείναν όλοι, γνωριζόσασταν και ήταν υπήρχε δέσιμο και μεταξύ των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών.
1: Κοίταξε, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί τότε, όπως και γενικότερα η κοινωνία ελληνική τότε, οι περισσότεροι από τους οπαδούς και τους φιλάθλους ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, άνθρωποι οι οποίοι τρέχαν στα δύσκολα εκείνα χρόνια να βγάλουν το ψωμί τους. Οι περισσότεροι, όχι όλοι βέβαια, οι περισσότεροι ήταν έτσι. Οπότε ο ΠΑΟΚ για αυτούς, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έδινε εκείνο το θέμα, εκείνα τα αποτελέσματα και εκείνη τη θεαματικότητα γενικότερα, ήταν για αυτούς πλέον έχει καταντήσει ένα ναρκωτικό, μια εξάρτηση μεγάλη, πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και λόγω της ιστορίας του ΠΑΟΚ με την προσφυγική, ας πούμε, διαδρομή, με τις αδικίες που είχε μέχρι τότε, ας πούμε, από Αθήνα, είχαν ταυτιστεί σαν άτομα, σαν κοινωνία, σαν με την ομάδα, και αυτό ήταν το δυνατό στοιχείο το οποίο έκανε εκείνη την ομάδα, μαζί βέβαια με τα εξαιρετικά έτσι παιδιά που ήταν υποδοσφαιριστές, και με συμβούλια τότε που οι περισσότεροι σύμβουλοι ήταν εκεί για να βοηθήσουν, να εξυπηρετήσουν αφιλοκερδώς τον ΠΑΟΚ. Για όλους αυτούς τους λόγους πραγματικά ήταν μια περίοδος, είπαμε οικογένειας, αλλά να το πω και λίγο διαφορετικά, ήταν μια περίοδος στην οποία εγώ προσωπικά, και πιστεύω και όλοι μας τότε, αναπολούμε και την εποχή πραγματικά.
0: Ήθελα να πω στον κόσμο, γιατί τα λέτε πολύ ωραία τα στοιχεία, μια προσφυγική, οι πρόσφυγες οι οποίοι μένανε σε μια γειτονιά, μέναμε κύριε Αποστολίδη σε μια γειτονιά που είχε καπνομάγαζα, καπνομάγαζα παλιατζίδικα και πώς το λένε, ήδη οικιακής κρίσεως, λαχαναγορά.
1: Ήταν έτσι, είπες τα παλιατζίδικα και το Pit Bazaar, τότε τα παλιατζίδικα, ναι, ναι. Και ήταν η γειτονιά μου, ο Καρμπολά γεννήθηκε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε, πλατεία δικαστήριων και τα λοιπά. Ήταν μια περίοδος όπου υπήρχαν δυσκολίες όχι μόνο για εμάς, αλλά γενικότερα για τους περισσότερους ανθρώπους τότε της ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τότε υπήρχαν, όπως θα θυμάσαι, οι λίγοι, οι οποίοι ήταν μεγάλο πάσης επιχειρηματίες, κτηματίες.
0: Ελάχιστοι, θα έλεγα.
1: Ήταν μειοψηφία και υπήρχαν τότε, επίσης θα θυμάσαι εσύ Δήμο, υπήρχαν απόλυτα διακριτές οι κοινωνικο-οικονομικές τάξεις.
0: Έτσι. Και μάλιστα πρέπει να πηγαίνουμε και στο ίδιο δημοτικό, στο 56.
1: Το 26ο, στην Κρυστάλλη.
0: Στην Κρυστάλλη. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί πραγματικά από εκείνες τις γειτονιές στοχές βγήκαν προσωπικότητες όπως και εσείς σπουδάσατε στην Αμερική. Ο Κώστας ο Παρίσης, ο ορθοπαιδικός συγκρού έμενε. Θέλω να πω πολλά ονόματα που από μια...
1: Πάρε το Κώστας Παπαϊωάννου.
0: Ο Κώστας Παπαϊωάννου, βέβαια.
1: Ο Κούδας, ο Γιώργος λίγο πιο κάτω στα Λεμονάδικα. Ναι, ναι. Και πολλοί άλλοι. Ο Άρης Τσαχουρίδης, παλιά ο εξτρέμ της ΑΕΚ. Ναι. Και ήταν ο Παόδη εκεί πέρα, ο οποίος ήταν φυτόριο και έβγαζε παίκτες.
0: Τα λέω αυτά γιατί πραγματικά και για το ποδόσφαιρο τότε, για αυτές τις κοινωνίες ήταν μια διέξοδος, ένα θέαμα.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό έλεγα από την αρχή. Ήταν ένα, δηλαδή για τον πολύ, τον λαό, τον κόσμο, τον απλό, που ήταν η πλειοψηφία του Παοξίδικου, ας πούμε, των Παοξίδων φιλάθλων και οπαδών. Ήταν κάποιες ώρες την εβδομάδα που ξέφευγαν από την,
0: από
1: την καθημερινότητά τους και βγάζανε και ένωναν την ψυχή τους με τους παίκτες, με το παιχνίδι και εν πάση τόσο λυπόμασταν ή χαιρόμασταν, περισσότερο χαιρόμασταν τότε όλοι μαζί.
0: Έτσι. Για πέστε μας τώρα λίγα λόγια το Δημήτρη τον Παρίδη, το Εφτάρι.
1: Για τον Δημητράκη τι να πούμε, ήταν βέβαια σαν ποδοσφαιριστή νομίζω είναι γνωστό ότι ήταν από τα καλύτερα εξτρέμ που έχουν περάσει και ήταν ένα φοβερά γρήγορος παίχτης, γκολτζής, διεισδυτικός, απλά σαν άνθρωπος βέβαια ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός φίλος και πολύ πλάκα, μεγάλη πλάκα. Ήταν η πλάκα της παρέας.
0: Βλέπετε ήτανε, λοιπόν ότι όλα τα στοιχεία...
1: Είναι πολλά μπορούμε να πούμε για τον Παρίδη.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, όχι εκπομπή δεν φτάνει, θέλουμε κρασάκι,
0: τέλεια.
1: Ζέ και ώρα να περάσουμε.
0: Ναι.
1: Πολλά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μας διασκέδαζε και όχι από... καθήκον από φυσικότητα.
0: Ήταν και πειραχτήρι,
1: και πειραχτήρι, αλλά και τον πειράζαμε και πολύ.
0: Φυσικά.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Πάντως...
1: που είχαμε για το παιχνίδι αυτό που ανάφερε στο τελικό κυπέλλον του 2004 με τον Ολυμπιακό. Τότε μας είχαν φέρει και δεν τις είχαμε δει. Τις είδαμε στα πολιτεία του γηπέδου, πήγαμε να εξελιχθούμε. Ο Νικηφόρος Τσαφρόνας συγχωρεμένος μας έβαλε τις καινούργιες στολές. Ήταν τότε, αν θυμάστε, η άσπρη φανέλα.
0: Ναι, με δύο ριγές στο πλάι.
1: Εδώ αριστερά.
0: Ναι.
1: Και οι κάλτσες ήταν με ριγές οριζόντιες. Οριζόντιες ριγές οι κάλτσες. Και όταν στα πολιτήρια, ας πούμε, ξεντυνόμασταν, παίρνει ο Παρίδη να ντυθεί, βλέπει τις κάλτσες και αρχίζει να βρίζει, να φωνάζει τον τερμανά. Του λέει, εσύ, του λέει, οριζόντιες γραμμές, λες, στις κάλτσες. Είμαστε που είμαστε ένα και 50 με τα χέρια σηκωμένα, θα μας κάνει ακόμη πιο κοντούς. Το οριζόντιο σε αντίθεση με το κάθετο στη φανέλα ή στη στολή γενικότερα, πραγματικά έτσι σου δημιουργεί
0: Το κάθε το δίνει ύψος, το οριζόντιο, τα πόνια.
1: Ακριβώς. Και τους λέει, καλά πλάκα μου, κάνεις πέντε φορές με τέτοια. Τέλος, πολλά, πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά βέβαια ήταν και λίγο έτσι...
0: Shocking.
1: Ναι, τα οποία δεν λέγονται στον αέρα. Γι' αυτό σου λέω, θέλει άλλη κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Ωραία το λέτε, ωραία. Θέλει και το κρασάκι, θέλει και τη διασκέδασή του. Έτσι, πάντως το διασκεδάζατε πάντως η παρέα. Τότε, εκείνα τα
1: πάρα
0: χρόνια.
1: Πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλάω πάρα πολύ. Τώρα με αφορμή το Μίτσο τον Παρίδη που ήταν και η κορυφή σε αυτό το χώρο. Πάρα πολύ το διασκεδάζει, μας λείπει πάρα πολύ και το αναπολούμε συνεχώς.
0: Και μάλιστα είχε φτάσει τότε, το εφτάρι τότε το κάναμε πιο μεγάλο από το ύψος του.
1: Τι να σου πω, αυτά με βάζεις να πω πράγματα να θέλουν πολύ όλες οι δήμοι.
0: Πέστε κάτι έτσι για το εφτάρι το.
1: Τι να σου πω τώρα, κοίταξε, όταν πρωτόρθα εγώ το 71 και τελειώσαμε την προετοιμασία στο Πισοδέρι επάνω, και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσουμε τα φιλικά. Τότε τα πρώτα φιλικά, αν θυμάσαι, ήταν δύο με ξένες ομάδες. Ήταν μία με την Ουνιβερσιτά Κατόλικα της Χιλής και μία με την Νασιονάλ της Αργεντινής. Ουρουγουάης, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Με την Νασιονάλ, αν θυμάσαι, υπήρχε ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν τόσο ψηλός και τόσο έτσι. Ήταν σαν, πραγματικά σαν γορίλας, με τα χέρια έτσι κρεμασμένα, πολύ ψηλός. Και κάποια στιγμή ενώ παίζα μας είχαν οι αντίπαλοι έτσι, στην περιοχή μας είχαν κλείσει, ξαφνικά γίνεται μια κόντρα επίθεση, ο Μίτσος είχε μείνει στη μέση του γηπέδου και με την κόντρα γίνεται μια μακρινή παλιά προς το Μίτσο και πάει η μπάλα τώρα προς το αντίθετο όπου ήταν μόνο ο τερματοφύλακας και ο Μίτσος. Ο Μίτσος ξεκινάει από τη μέση, κυνηγάει να φτάσει την μπάλα, ο τερματοφύλακας ξεκινάει από την αιστεία του, βγαίνει για να φτάσει την μπάλα και όταν ας πούμε φτάσανε συγχρόνως πριν και οι δυο έγινε, τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω ραδιοφωνικά αυτό, αλλά έγινε ο χαμός. Κοντράρανε, φυσικά ο άλλος δεν κατάλαβε τίποτα απολύτως, ενώ ο Μίτσος με την κόντρα έπεσε πίσω ανάσκελα κάτω και πάει από πάνω του ο ψηλός να του πει τι έχει σιγά λοιπά και σηκώνεται σιγά σιγά ο Μίτσος και σηκώνει την πουνιά και λέει άμα σου δώσω μια και σου δώσει καθαρίζω και έβλεπε ο κόσμος τώρα από την κερκίδα μέσα στη μέση του γηπέδου έναν με την καλή έννοια έναν γορίλα να κοιτάει κάτω και έναν ξέρω εγώ
0: να προσπαθεί να το φτάσει στο γόνατο.
1: Να προσπαθεί να το φτάσει στο γόνατο. Είχε πολλά τέτοια.
0: Βλέπετε όμως ότι το θυμόσαστε ακόμα.
1: Τι τα θυμόμαστε, αυτά έχουν μείνει, είναι καταγεγραμμένα όλα με λεπτομέρεια και πάρα πολλά άλλα, και όχι μόνο για τον Μίτσο, για όλους.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά βλέπετε ότι οι ιστορίες που ζούσατε τις απολαμβάνατε κάθε μέρα και η ζωή σας γινόταν πιο ευχάριστη, αν εξαιρέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά, είχα τουλάχιστον ωραίες αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, βέβαια. Εμείς τότε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, εμείς τότε ο ΠΑΟΚ, επειδή το σύστημα της πληρωμής των ποδοσφαιριστών ήταν ένας μισθός, ο οποίος δεν ήταν μεγάλος ούτε και μικρός, ήταν σε κλιμάκια για γκρουπ ποδοσφαιριστών τέλος πάντων, αλλά το κύριο εισόδημα ήταν τα πριμς στον ιστορικό κανονισμό που κάναμε κάθε χρόνο στην αρχή της χρονιάς. Εκεί διευκρινιζόταν απολύτως ότι τι πριν θα έχει σε περίπτωση που θα παίξεις πριν με τους τρεις μεγάλους εντός έδρας, εκτός έδρας διαφορετικό πριν ψηλό, με τους υπόλοιπους κατά γκρουπ εντός έδρας, εκτός έδρας νίκη, ισοπαλία, ξέρω εγώ, θα έπαιρνε σε αυτά. Και επειδή τότε είχαμε βγει δεύτερη, αν θυμάσαι, στο πρωτάθλημα και πήραμε και το
0: κύπελλο,
1: είχαμε πολλές νίκες και τα λοιπά, λίγες ήττες. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ τότε, εμείς δημιουργούσαμε ένα συνολικό ετήσιο εισόδημα τέτοιο που να μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να ζήσει, ας πούμε παραδείγματος χάρη, την τετραμελή οικογένειά του αξιοπρεπέστατα.
0: Από τα πριν, βέβαια, από τα πριν, ναι, από τις νίκες. Πριν,
1: ναι.
0: Τι θέλω...
1: Δεν θέλω να πω, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν λέω ότι τότε δεν είχαμε φράγκο, ζοριζόμασταν. Όχι. Είχαμε ένα αξιοπρεπέστατο εισόδημα, αλλά λόγω της ομάδας, λόγω της ικανότητας και λόγω των νικών κτλ.
0: Και μάλιστα, αν θυμάμαι, ότι και πριν πέρατε και στις τρεις νίκες σερί επιπλέον.
1: Είχε συγκεκριμένα προγράμματα.
0: Του Παντελάκη ήταν. Του Παντελάκη αυτά ήταν. Γιατί και ο Παντελάκης ήταν λογιστής. Και σε αυτά ήταν πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός, αλλά ήταν λίγο σφιχτός.
0: Τι να κάνει. Το μαγαζί ήταν.
1: Όταν κάναμε τα γκρουπ των ομάδων των αντιπάλων και τα πριμ στα ανάλογα. Ναι. Σε ομάδες, εγώ με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ εκτός έδρας, έδινε μεγάλο πριμ.
0: Έτσι.
1: Ενώ με άλλες ομάδες μέσα στην Τούμπα και τα λοιπά, έδινε μικρό πριμ. Σου λέει τα μεγάλα πριμ, δύσκολα να τα πάρουν αυτοί.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία ήταν και ήξερε να διαχειρίζεται το χρήμα εκείνα τα χρόνια.
1: Ήταν φυσιογνωμία, εξαιρετική προσωπικότητα, δεν το συζητάμε. Σε όλη την Ελλάδα είχε ένα απόλυτο σεβασμό που πηγαίναμε, αισθανόμασταν ότι είχαμε έναν ηγέτη που το σεβόταν όλοι.
0: Και να μην κρυφτούμε, να πούμε ότι όταν έφυγε ο Παντελάκης άφησε 800 χιλιάρικα στο ογκολογικό παιδόν του ΑΧΕΠΑ, δύο ασθενοφόρα και τη δουλειά του στους εργαζόμενους.
1: Ναι. Ναι, είναι γεγονός αυτό και ούτε το διαφήμιση ούτε τίποτα.
0: Όχι, μα είχε πεθάνει ήδη και μάλιστα, τέλος πάντων, αυτά είναι. Θέλω να πω ότι και εσείς μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνατε μεγαλύτερη σημασία να κερδίσετε εκτός έδρας μια ομάδα του ΠΟΚ γιατί τα λεφτά ήταν περισσότερα.
1: Ναι, αλλά και εκεί είχαμε, δεν λέω ότι κερδίζαμε
0: ναι,
1: πάντα,
0: ναι.
1: Αλλά εκτός έδρας με τις ομάδες του ΠΟΚ είχαμε αρκετές έτσι επιτυχίες, είτε ισοπαλίες, είτε νίκη και τα λοιπά. Οπότε, δόξα τω Θεώ ήταν καλά.
0: Δόξα τω Θεώ να λέμε, κύριε Αποστολίδη, να είστε χαρούμενος και να τα λέμε, γιατί πάντα μαθαίνουμε ιστορίες που τα ακούνε και οι νέοι και τους αρέσουν, ξέρετε.
1: Ευχαριστώ, Δήμο. Και να σας πω, αυτά τώρα είναι πολύ ωραία πράγματα. Όταν με το καλό γυρίσουμε από τη ιστορία, εγώ είμαι στο χωριό, οπότε προς μέσα τέλη Σεπτεμβρίου θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Τότε αυτά είναι καλό με ένα ραντεβού κάπου εκεί στην Περαία και τα λοιπά.
0: Θα βρούμε, θα σας κάνω εγώ το τραπέζι για να πούμε πολλές ιστορίες.
1: Μπράβο.
0: Ο Πασχάλης εμφανίστηκε καθόλου? Ο Παπαδόπουλος?
1: Ναι, βέβαια. Ήταν εδώ, παντρεύτηκε ο Λευτέρης ο Μελίδης.
0: Είναι ναι, το ξέρω, ναι. Ναι,
1: ναι, ένα παιδί το οποίο είναι και στα... τώρα ξεκινάει τη δημοσιογραφική του
0: καριέρα. Ναι.
1: Πολύ καλό παιδί, πολύ καλή οικογένεια, εδώ από τον Πολύμηλο είναι.
0: Ναι.
1: Και παντρεύτηκε λοιπόν το Σάββατο πριν από δύο εβδομάδες.
0: Πριν 15 μέρες, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Και ήμασταν καλεσμένοι και βρεθήκαμε τον Πασχάλη εκεί.
0: Α, ήρθε ο Πασχάλης,
1: Ναι, ήρθε βέβαια και,
0: μπράβο
1: και στην εκκλησία και στο κέντρο διασκέδαση μετά. Τα είπαμε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον Πασχάλη.
0: Ναι, μα είναι στον τομέα του, είναι ηγέτης στην Ευρώπη.
1: Εξ αρχής,
0: έτσι.
1: Ήταν ο πρώτος agent, ο οποίος είχε άδεια από την UEFA. Γιατί τότε στις αρχές ήταν τα λεφτά πολλά που έπρεπε να καταβάλει για να πάρει την άδεια κάποιος και πολλοί ας πούμε...
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουλή.

0: Βάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Πετρωτό. Καλησπέρα, Γορίνα, τι κάνεις?
1: Γεια σας, Μιχαλή. Τι γίνεται?
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρά. Τι λέει?
0: Καλά, περιμένουμε πώς και πώς την έναρξη του πρωταθλήματός μας.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Με δύο σπουδαία παιχνίδια. Ο Γιάννος Στάντζαλης μου έλεγε κάτω 37-38 βαθμοί, ρε φίλε. Πού να πάει να παίξεις μπάλα, και ο καημένος είναι σε ένα.
1: Εντάξει, λογικό είναι τώρα. Έτσι. Ναι. Λογικό είναι. Κάτι, γιατί έχω μπλέξει εδώ πέρα με ένα ηχητικό και μου βγάζει κάτι κριτικά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, λογικό απόλυτα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι οι συνθήκες περίεργες, παρότι τα μάτια είναι βραδινά σχετικά.
0: Ναι.
1: Αργά το απόγευμα, ας πούμε, τα πρώτα
0: παιχνίδια. Μέλλαντε, εδώ έχουμε 31 ναι. βαθμούς, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πώς είναι οι ομάδες έτοιμες.
0: Κοιτάξτε,
1: το σίγουρο είναι, να σου πω κάτι, το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν παίξει Ευρώπη σε σχέση με ομάδες που δεν έχουν παίξει καθόλου
0: πρωτάθλημα,
1: θα έχουν ένα θέμα. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα που εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο θα κρίνει, για να μην λέμε την άλλη.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά. Πες μου για εν ώψη του αυριανού αγώνα τι γίνεται, αν έχεις κάνα μεταγραφικό νέο.
1: Ναι.
0: Και για πιθανή εντεκάδα, πώς είναι η ομάδα κτλ.
1: Κοίταξε να δεις, μεταγραφικό νέο, δεν ξέρω αν το είπα και χθες εσένα ή το είπα κάπου αλλού. Εκτιμώ ότι ουσιαστικά οι πολλές κινήσεις του ΠΑΟΚ θα γίνουν μετά την Πέμπτη, όταν θα έχει πλήρως την εικόνα, δηλαδή ναι. θα ξέρει αν.
0: Ναι.
1: Παίζει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε league stage φάση
0: ναι.
1: ή αν θα έχει μόνο εγχώριες διοργανώσεις και θα γνωρίζει βέβαια και το πλαίσιο απόλυτα το οικονομικό για να δει και πώς θα κινηθεί, δηλαδή ανάλογα σε τι περιπτώσεις παικτών θα πάει
0: ναι.
1: Αυτό νομίζω σε απόλυτο βαθμό θα γίνει μετά την Πέμπτη, έτσι όταν ναι. θα παίξει το δεύτερο μάτς με την Brand
0: ναι.
1: Τώρα για κάποιες περιπτώσεις παικτών όμως δεν αποκλείω να έχουμε και κινητικότητα μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και πρέπει να μεταφέρουμε επιφύλαξη μια πληροφορία που έχω, επειδή το όνομά του έχει βγει ούτως ή άλλως τις προηγούμενες μέρες. Μιλάω για τον Κουτίνιο, το γνωστό
0: ξάδερφό μου.
1: Ναι, που έχει περάσει και από την Λίβερπουλ και έπαιζε στην Βάσκο ντα Γκάμα μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν κέλυψε τη συνεργασία του. Είναι γνωστό ότι είναι ένα όνομα που ξέρει καλά ο Λεό Μάτος, καθώς ήταν και αυτός εκεί αθλητικός διευθυντής. Και η δική μου πληροφορία είναι ότι συζητιέται σοβαρά. Μάλιστα υπάρχει και μια πληροφορία ότι ενδεχομένως και αρχές της εβδομάδας έχουμε και ένα ταξίδι ανθρώπου που εκπροσωπεί τον Κουτίνιο. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ή κάπου αλλού κοντά για να έχει επαφή με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Πάντως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες θέλουν ένα φιλτράρισμα. Απλά το μεταφέρω τώρα, επειδή το όνομα του Κουτίνιο έχει γραφτεί ούτως ή άλλως. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά ή λέγεται πρώτη φορά στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η πληροφορία λέει ότι το σκέφτονται σοβαρά. Και μάλιστα είδα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Λεό Μάτος σήμερα, αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και νομίζω ότι. Από τον τρόπο που τοποθετήθηκε, δηλαδή που λέει ότι έχω συνεργαστεί στη Βάσκο ντα Γκάμα και με παίκτες παγκοσμίου κλάσης όπως ο Κουτίνιο, μου βγάζει μια θετική αβρά. Εντάξει, ο Μάτος ούτως ή άλλως έχει θετική άποψη για τον Κουτίνιο. Δεν αποκλείω, επειδή το θέμα συζητήθηκε, το όνομά του συζητήθηκε, πληροφορίες που έχω οι τελευταίες είναι ότι συζητιέται σοβαρά. Δεν αποκλείω δηλαδή να γίνει κίνηση. Χωρίς να το λέω ότι έχει τελειώσει, ότι έχει φιξαριστεί, αλλά ξέρω ότι συζητιέται σοβαρά το όνομα. Δεν θα μου κάνει αίσθηση δηλαδή αν τις επόμενες μέρες παίξει ως μια επιλογή που λόγω μεγάλης εμπειρίας θα έρθει εδώ για να βοηθήσει. Βέβαια υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό σε αυτή την περίπτωση του Κουτίνιο αν έρθει, γιατί μιλάμε για παίκτη ανενεργό από το Φεβρουάριο.
0: Αυτό ήθελα να σε πω τώρα. Έτσι. Και το τι έκανε στη Βάσκο όταν έπαιζε, αυτό ήθελα να το...
1: Στη Βάσκο τη μία χρονιά πήγε πολύ καλά από ό,τι είδα. Την προηγούμενη, όχι αυτή που τελείωσε, όχι το 25-26, 24-25 είχε κάνει μια γεμάτη σεζόν. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε λίγες μέχρι το Φεβρουάριο που έπαιξε, δεν ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αλλά νομίζω εκεί ξεκινάει, είναι λίγο διαφορετική αγωνιστική περίοδος. Είχε παίξει 7-8 μάτς, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αποφάσισε μετά να σταματήσει. Μάλιστα, είχε δηλώσει ψυχικά κουρασμένος από αυτό που ζούσε στην Βάσκο ντα Γκάμα. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις οπαδών, δεν πήγαινε καλά η ομάδα.
0: Η ομάδα είναι δύσκολη η Βάσκο.
1: Ναι,
0: και κινδύνευσε με υποβιβασμό και πάει λέγοντας. Είναι και πολύ δύσκολη η ομάδα. Είναι με πολλούς οπαδούς και απαιτήσεις τεράστιες. Αυτό Το γνωρίζω το και στο λέω. Ναι. Δηλαδή εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα ο Κουτίνιο να.
1: Δεν μένω πολύ σε αυτό. Μένω μόνο σε ότι είναι ενεργό από τον Φεβρουάριο.
0: Βέβαια.
1: Δεν μένω πολύ σε αυτό γιατί προφανώς ο Μάτος, επειδή τον ξέρει πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι, δεν θα θέλει να φέρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι σε πτώση. Προφανώς ο Μάτος ξέρει ότι αν προπονηθεί καλά ή τέλος πάντων δουλέψει για ένα διάστημα καλά, μπορεί να επανέλθει σε επίπεδα που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Κουτίνιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αν θα έρθει, θα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα βάλει κάποιες πινελιές. Δεν θα πας να χτίσεις, ας πούμε, πάνω στον Κουτίνιο στα 34-35.
0: Εννοείται.
1: Θα τον θέλεις να έρχεται να βοηθήσει. Βέβαια, θα μου πεις ο Τάιος όταν ήρθε, λέγαμε, ας πούμε, ότι ήρθε σε μια ηλικία μεγάλη και κατάφερε να κάνει μια
0: αλλά είχε σεζόν γεμάτες.
1: Ναι, αλλά ήταν ενεργός. Ναι. Τέλος πάντων, το κρατάμε σαν όνομα.
0: Και εγώ κρατάω και του Λύση τη δήλωση του ότι δύο επιλογές για τη θέση του 10, γιατί τώρα μου κάθεται καλά αυτό. Αυτός κι άλλος ένας για δεκάρι μου κάθεται καλά.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί να έρθει και να είναι, ας πούμε, βασική επιλογή.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, η πληροφορία μου λέει ότι συζητιέται σοβαρά το όνομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραίο δεν αυτό, εντυπωσιακό.
1: Τέθηκε στο τραπέζι. Τέθηκε και φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα πάνω σε αυτό. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί ή όχι, πάρθει τελική απόφαση μέσα στα επόμενα 24.
0: Ενδιαφερόμενες ομάδες βλέπω εδώ σε επίπεδο φήμης.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ, Κόνιασπορ και η Πούμας, η Ονάμ Πούμας από την απερτούρα της, του Μεξικού.
1: Αξιολογικό είναι, γιατί έχει κάνει καριέρα και στη Γραία Ήπειρο και στο Νότιο Ημισφαίριο.
0: Ναι. Και είναι διεθνής παίκτης.
1: Όνομα τεράστιο είναι σαν όνομα, δεν το
0: συζητάμε.
1: Απλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τους παίκτες που θα είναι έτοιμοι και επειδή έχει δει και μεγάλα ονόματα να παίζουν, π.χ. Τάισον, και μεγάλα ονόματα να μην παίζουν, π.χ. Κακάβα.
0: Σωστά.
1: Θα παίξει ρόλο το σε τι κατάσταση μπορεί να είναι και τι φλόγα έχει μέσα.
0: Θα τον εμπιστευτώ τον Μάτος, γιατί και θα έχει μιλήσει μαζί του για να ξέρει.
1: Εδώ υπάρχει αυτό, πώς το λένε, έχει ο ΠΑΟΚ την πολυτέλεια, έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να μαθαίνει από πρώτο χέρι πληροφορίες, γιατί έχει έναν άνθρωπο που τον ξέρει πολύ καλά.
0: Σωστά. Και είναι 68 φορές διεθνής με τη Βραζιλία, με 21 τέρματα παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι να είναι. Εγώ τα θυμάμαι τον Φιλίππη τον Κουτίνιο, τον θαύμαζα. Και όταν ακούστηκε αυτό το όνομα, λέω, άσερε τώρα. Βέβαια είναι ηλικία, επαναλαμβάνουμε. Άλλο το να είσαι, όπως το ανέφερες πολύ σωστά, Τάισον, και άλλο. Τέλος πάντων. Σκοράρει η Μπρέτφορντ, φανταστικό γκολ, χάθηκε η μπάλα. Η Τότεναμ δέχεται γκολ 12ο λεπτό. Μπρέτφορντ Τότεναμ 1-0, φίλε μου, Κωνσταντίνε.
1: Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε την προπόνηση, η οποία είναι απόγευμα προγραμματισμένη. Άρα κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω στη διάρκεια των. Τη μετάδοση των αγώνων, ίσως δώσουμε περισσότερα στοιχεία για το ποια θα είναι η αποστολή.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το ερωτηματικό το μεγάλο είναι αν θα βάλει στην αποστολή και τον Ταχάλη, έτσι, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα
0: χθες.
1: Εντάξει, έχει κάποιες δεδομένες απουσίες όπως είναι ο Ντεσπότοφ και ο ΜΕΙΤΕ, αυτοί τους άλλους θα χρειαστούν χρόνο, αλλά αν ο Άλλη μπει και αν ο Άλλη είναι μία από τις επιλογές στην αποστολή από τον Αλέσιο Λύση, προφανώς μπορεί να υπάρχει σκέψη, Μιχάλη, να τον δούμε κάποια στιγμή να παίζει, οπότε μην αποκλείσει τίποτα και εν όψη της ερχόμενης Πέμπτης, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά από την αποστολή τα μηνύματα και για τον αγώνα ρεβάνς κόντρα στην Μπραν. Εμένα αυτό μου είναι το βασικότερο. Θα μου πεις, σε ενδιαφέρει ο αγώνας με τον Λεβαδιακό? Φυσικά και ενδιαφέρει ο αγώνας με τον Λεβαδιακό, αλλά επειδή είναι δεδομένο ότι αυτοί οι δύο αγώνες, Λεβαδιακός Μπραν, από τον Ιταλό τεχνικό θα εξεταστούν ως πακέτο. Δηλαδή, αν πρέπει να ξεκουραστεί κάποιος τώρα για να παίξει την ερχόμενη Πέμπτη, δεν νομίζω να έχει δίλημα ο Λύση που το κάνει. Όπως επίσης και αν κάποιος πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω τώρα για να πάρει ρυθμό για την Πέμπτη, πάλι το ίδιο θα είναι.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν είναι ειδικών συνθήκων αυτή η εβδομάδα και επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μάτι της επόμενης Πέμπτης, θεωρώ ότι από την αποστολή το πιο ενδιαφέρον θα είναι να σκανάρουμε τις σκέψεις του Ιταλού τεχνικού για το μάτι με την Μπραν. Θα φανούν κάποια πράγματα, εκτιμώ, από την επιλογή που θα κάνει για για το μάτι με τον Λεβαδιακό.
0: Ναι. Έχει περισσότερες επιλογές τώρα. Οπότε να δούμε πώς θα κυλήσει και σήμερα το παιχνίδι.
1: Η λογική λέει ότι κάποια παιδιά που μπήκαν προχθές και παίξανε λίγο παραπάνω, ο Λουσέ για δεύτερη φορά, αλλά με περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τις Βρυξέλλες, ο Ενδιαγέ για πρώτη φορά, ότι αυτή θα είναι βασική.
0: Και ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλη, φυσικά, ο οποίος ήταν βασικός ούτως ή άλλως, θα μπουν για να πάρουν λίγο παραπάνω ρυθμό, γιατί θα είναι από τα καλά χαρτιά, από τα δυνατά χαρτιά του ΠΑΟΚ.
0: Και στο κέντρο της άμυνας θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Κώστα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Μιχαλίδης θα είναι ο ένας.
0: Ναι.
1: τώρα. Ναι. Τι άλλο θα κάνει, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Για τον Γιαννούλη είναι και η διατροφή, σε τον έφερε, γιατί είναι η επιστροφή του σε επίπεδο πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ, έτσι και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι επιστροφή στο σπίτι με έντονα συναισθήματα, όπως τόνισε ο ίδιος ο Γιαννούλης, ένα αποστάρισμα που έκανε.
0: Ωραίος.
1: Πρώτο παιχνίδι στο σπίτι. Αυτό το είπε και για το μάτς με την Μπραν, έτσι ότι ήταν ιδιαίτερα τα συναισθήματα, και είναι τώρα το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Ναι,
1: θέλει,
0: ναι,
1: να δει ανάλογη στήριξη για το, με αυτό το παιχνίδι που είχε προχθές ο ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα διαφορετικό αποτέλεσμα να κερδίσει ο δικέφαλος στην Μπραν.
0: Okay.
1: Τώρα για τα μεταγραφικά, για να μην το ξεχάσω,
0: ναι,
1: υπάρχει και η περίπτωση αυτή του Σάντρο Κουλένοβιτς, του 26χρονου Κροάτη Σέντερφορ, τον οποίο δίνει δανεικό η Τωρίνα, από ό,τι λένε όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Κρατάω το ρεπορτάζ περισσότερο της Τούτο Σπορ, γιατί μου μοιάζει το πιο αναλυτικό. Τι λέγανε οι Ιταλοί λοιπόν? Οι Ιταλοί λέγανε από χθες ότι υπάρχει μια πρόταση του ΠΑΟΚ να τον πάρει δανεικό με 200 χιλιάρικα και με μια οψιόν αγοράς, και ότι υπάρχει και μια συμφωνία με τον παίκτη να υπογράψει από τώρα το συμβόλαιο που θα έχει αν τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να έρθει φέτος δανεικός ένα χρόνο, και εφόσον ενεργοποιηθεί ο ποιον αγοράς, να ξέρει ο Κουλένοβιτς, 26χρονος Κροάτης, 1,91, τον λες και λίγο αντικαταστάτη του Γερεμέγεφ σε επίπεδο χαρακτηριστικών, ότι θα έχει ένα τριετές συμβόλαιο που οι απολαμβάνες του θα είναι συμφωνημένες από τώρα, έτσι. Τώρα, αυτό που λέει τούτο σπόρο είναι ότι το σημείο διαφωνίας, που για μένα δεν είναι και πολύ μεγάλο, εμένα μου δείχνει ότι είναι κοντά η περίπτωση, αφορά στην οψιόν αγοράς. Λέει το σχετικό δημοσίευμα ότι ζητά 5 εκατομμύρια ευρώ οψιόν αγοράς η ομάδα της Τωρίνου, και ο ΠΑΟΚ προτείνει 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω να κολλήσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την αίσθηση. Έτσι.
0: Άρα βγάζουμε από το κάδρο τον Στρέλετς. Γιατί αν πάρθει αυτός θα είναι ο δεύτερος, δεν θα πάρει τρίτο.
1: Δεν το βγάζουμε για το Στρέλετς. Δεν το βγάζουμε για το Στρέλετς.
0: Αλλά σε πρώτο πλάνο.
1: Στην περίπτωση, ναι, πρώτο πλάνο μπορεί να είναι και ο Στρέλετς.
0: Α, οκ.
1: Ίσως αυτή να είναι εναλλακτική του Στρέλετς, υπό την έννοια ότι εκεί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ πάει να τον πάρει από τώρα. Σε
0: ναι,
1: μια κανονική μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως, έτσι λίγο. Είναι ακόμη απροσδιόριστο. Αν
0: okay,
1: είναι φαβορεί ο Στρέλετς ή φαβορεί ο Κουλένοβιτς,
0: okay,
1: ίσως να είναι δύο περιπτώσεις από τις οποίες θα κριθεί η μία που θα συμπληρώσει το,
0: ναι,
1: το κάδρο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα και σε σεντερφόρ, που είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και άλλο παίκτη. Θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει. Εκεί που δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα και λίγο σαν να υπαγώσει, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάποια διαπραγμάτευση, κάποια κίνηση τακτικής, είναι του Σάντσεθ. Προσπάθησα να πάρω περισσότερα στοιχεία χθες.
0: Mm.
1: Και με Ισπανίδα συνάδελφο που μίλησα, που είναι ρεπόρτερ Ισπανιόλ, δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κάποια καινούργια πληροφορία. Ενδεχομένως να μιλάμε για κάποιες κινήσεις τακτικής, δηλαδή να τους άφησε λίγο ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: για να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα στη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε,
0: ναι,
1: να κατεβάσουν λίγο τις απαιτήσεις τους οι Ισπανοί.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, γόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο να σας δώσω το. Η Μπρέτφορντ, πόπο, δοκάρι. Η Μπρέτφορντ παραλίγο το 2-0. Μπήκε με φόρτσα η Μελισούλα εκεί. Οι Λονδρέζοι την έχουν δύσκολη. Πάμε λίγο να σας δώσω τι έχουμε. Τελικά αποτελέσματα στην Πρέμιερ. Χαλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φίλε. Έβερτον Κρίσταλ Πάλας 2-0. Ipswich Sunderland έχασαν οι μαυρογατζές 2-1 η Ipswich, και Nottingham Forest Leeds United 0-1. 19 το λεπτό, Bradford Tottenham 1-0. Championship δεν θα σας ενοχλήσω. Στις καθυστερείς του αγώνα είμαστε στην Αυστρία. Altach Hartberg 1-1. Τελικό στο Βέλγιο, Zulte Waregem Beveren 4-0, παρακαλώ. Πλέον στο 34ο λεπτό, Σαρλερουά Μαλίν 0-0. Στην Γαλλία καλά κάνει και προηγείται η Λανς, και μάλλον το έχει καθαρίσει γιατί ο Σερ παίζει και με 10. 76ο λεπτό, Λανς ο Σερ 4-2. Την πρεμιέρα στην Γαλλία. Κύπελο Γερμανίας δεν θα σας κουράσω. Κοπενχάγη Χφιντόβρε 0-1 στην πρώτη κατηγορία της Δανίας, 21ο λεπτό. Στην Ισπανία Μπράβο, Σεβίγια. 86ο λεπτό, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σεβίγια 1-3 με 10 οι γηπεδούχοι. Στην δεύτερη κατηγορία, 86ο λεπτό, Οβιέδο Λεγανές 0-1 με 10 οι Λεγανές ωστόσο. Στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα, νωρίς-νωρίς είμαστε μπροστά εμείς της Ίντερ, 1-0 απέναντι στη Μόντσα, 17ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Ουντινέζε, Κόμο 0-0. Στην Νορβηγία, τελικό, ο Σάντνες Ούλφ, Μπρίνε 0-1. Στην Ολλανδία, τελικό, Φορτούνα Σιτάρτ, Αλκμαρ 0-2. Άρχισε το παιχνίδι στο Ρότερνταμ, 5ο λεπτό, Σπάρτα Ουτρέχτη 0-0. Αναβολή έχουμε για τον Αϊμέγγεν Εξέλσιορ. Στην Πολωνία, ένα τελικό, Κορώνα Κιέλτσε Μότορ Λούμπλιν 1-1. Στο 62ο λεπτό, εκεί στην πανέμορφη Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε, Λέγκια Βαρσοβίας 0-1. Στην Πορτογαλία, ένα τελικό, Μαρίτιμο Ακαντέμικο Βισέου 2-2. Παίζει μπάλα η Ρωσία, ρε φίλε. Ρε τη Ρωσία. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να πάρει το Τζάλοφ, ρε σύ, Εμίλια. Κάνε τηλέφωνο εκεί. Νταβόκικα για Τζάλοφι. Ωραία, οι Ρώσοι παίζουν μπάλα εν καιρό πολέμου εδώ και χρόνια. Φάκελ Βορονές Έρενμπορκ. Φάκελ λέγεται η ομάδα. Αμέσως εσύ, ρε Εμίλια. Φάκελ. Τελικό Φάκελ Έρενμπορκ 0-0. 87ο λεπτό, Αχμάτ Γκρόσνι Ροστόφ. 4-1 τρώει ο Ροστόφ. Ενώ στη Σουηδία είχαμε τελικό το Εργκρίτε Χάλμσταντ 1-1. Τουρκία, ημίχρονο Κορούνκα Σύμπασα. Παραλίγο η Μπρέτφορντ πάλι. Είναι η κουδουνιά στην Τότενα. Αλλά Πρέμιερ είναι, τα πάντα είναι εκεί πιθανά. Εδώ η Χάλνικ στη United. Με ένα, πόσο ήταν η United, 1-37. Καρούνκα Σύμπασα 0-1 Γκουτζρούμ. Ημίχρονο, καθυστερήσει μάλλον ημίχρονο. Ριζεσπόρ Σαμσουσπόρ 0-1. Η Φενέρ παίζει στις 9.30 με την Κόνια. Τσεχία. Τελικό Άρτης Μπρον Σπάρτα Πράγας 0-4. Ακάθεκτη η Σπάρτα. 94ο λεπτό Ζλίν Σλόβαν Λίμπερετς 0-1. 90ο λεπτό Μλάντα Μπόλεσλαβ Σλοβάτσκο 2-1. Μικρές κατηγορίες της Αγγλίας δεν θα σας κουράσω. Αν θέλει κάποιος, okay, μπορεί να ρωτήσει κάτι. Σε μεσχέρα μας. Κλασικά στην SMS χέρα μας, μόνο εκεί προς το παρόν, παιδιά. 955 κένο το μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Ταϊλάνδη λέει, τι να την κάνουν Ταϊλάνδη, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Ταϊλάνδη μπροστά μου βγάζει, κατεβέ, ποια Ταϊλάνδη, ρε. Δεν είναι που πήγε ο Γερεμέγεφ. Πού πήγε ρε φίλο Γερεμέγεφ? Ινδονησία πήγε Γερεμέγεφ. Άσε με ρε φίλο. Δεν είναι Ταϊλάνδη, να πω Ινδονησία πάει στο καλό. Τέλος πάντων. Για να δούμε εδώ, Βόρειος Ιρλανδία, άσε μας. Βουλγαρία, ημίχρονο Λουντογκόρετς Σλάβια Σόφιας 1-1 με 10 η Λουντογκόρετς. Μάλιστα. Στη Γαλλία 2, οκ. Okay. Γερμανίες δεν μας ενδιαφέρουν, οι πολύ μικρές κατηγορίες. Έτσι για να ξεφορτωνόμαστε κιόλας. Στις 9.30 είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Ο Καρέτσας μάλλον θα βγει βασικός. Ο Κωνσταντέλιας ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής απέναντι στην Μπάιερν Μονάχου. Μετά Γιβραλτάρλι. Λουκέρνη Λοζάνη στην Ελβετία. Καθυστερήσει ημιχρόνου 1-0. Και για να τα σβήσω όλα αυτά που δεν μας ενδιαφέρουν, να το πάω μέχρι κάτω. Να δω αν έχουμε Ιορδανία. Άσε μας. Α, κάτσε, Ινδονησία. Πού είσαι, ρε Ινδονησία? Ινδονησία. Δεν παίζουν σήμερα. Μόνο οι Ινδοί παίζουν, οι Ινδοσιανοί. Όχι. Κρίμα. Ιταλία, δεύτερη κατηγορία. Αυτό είναι στις 8. Δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Κατάρ. Κυργίζια. Ξέρεις καμιά Κυργίζια? Όχι κοπελά, εννοώ χώρα. Χώρα υπάρχει Κυργίζια. Δεν πάμε καλά, ρε φίλε. Έχει προχωρήσει ο κόσμος, με μείνει πίσω. Μάλιστα. Κώστα Ρίκα, Κώστα και Ρίκα. Κολομβία όχι. Κροατία άστο. Λουξεμβούργο. Μαλαισία, Μαλάουι. Νότιος Αφρική. Σε κουκούνα. Να πάλι σε κουκούνα. Τι ωραία, τι ομάδα. Σε κουκούνα. Τι ομάδα είσαι, σε κουκούνα. Άντε ρε φίλε από εδώ. Ονδούρα, φοβερό πρωτάθλημα. Ουγγαρία δεν μας ενδιαφέρει. Ουκρανία παίζουν και αυτοί. Όπου και πολλές ομάδες παίζουν τώρα. Αυτοί βομβαρδίζονται. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε Εμίλιο. Βομβαρδισμό είχαν χθες. Θύματα, εκατοντάδες τραυματισμούς και αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο. Δεξιά και αριστερά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εντάξει. Οκ. Πώς? Θες διάλειμμα? Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε έναρξη αγώνα σε λιγάκι. Πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: 95,5 αρχίζει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας. Πάμε πρώτα στον Γιώργο το Στράντζαλη. Γιώργο. Όχι ακόμη. Πάμε στο Γιάννη. Πού θες? Γιάννη Σερβίνη στον αέρα της πόλης. Έλα Γιάννη.
1: Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Μιχάλη, μ' ακούτε?
0: Τώρα καλά, αν μπορείς. Τώρα πιο δυνατά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Μιλάω, ναι, μιλάω όσο μπορώ πιο δυνατά, γιατί έχει, είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει τρομερή ακουστική.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι γεμάτο βέβαια. Είπαμε ότι η θύρα των οργανωμένων είναι κλειστή λόγω τιμωρίας, αλλά και το υπόλοιπο γήπεδο δεν έχει γεμίσει. Αλλά πάλι έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπολογίζω γύρω στις 20.000.
0: Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά, σε αυτό το σημείο να είσαι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: είσαι
0: σαν να είσαι δίπλα μου. Τώρα μάλιστα. Okay.
1: Τώρα έχω έρθει δίπλα.
0: Α, μπράβο, λοιπόν, είσαι ωραίος.
1: Απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες για τους παίκτες των δύο ομάδων. Σε λίγο θα σφυρίξει ο διαιτητής Ματσούκα στη σέντρα. Να πω, Μιχάλη, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 30 Απριλίου του 2017 ήταν η τελευταία αναμέτρηση του Ηρακλή. Τότε εκείνο το ισόπαλο 2-2 στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής είχε παραμείνει στην κατηγορία, αλλά υποβιβάστηκε κλασικά εξωαγωνιστικά μετά για να μείνει ο Λεβαδιακός λόγω έλλειψης αδειοδότησης. Ενώ το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αθήνα με γηπεδούχο την ΑΕΚ, όχι σε αυτό το γήπεδο, είναι 10 χρόνια πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016, όταν ΑΕΚ και Ηρακλής είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 0-0. Τότε η ΑΕΚ είχε προπονητή τον Τιμούρ και Τσπάγια και ο Ηρακλής τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να ξαναπώ για όσους συνδέθηκαν τώρα με το Μετρόπολης 95,5, φίλες και φίλοι, από την Άλγουν Αρένα, ότι η ΑΕΚ έχει επιλέξει, μάλλον ο Νίκολιτς έχει επιλέξει.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των δύο ομάδων. Ιστορική στιγμή, ιστορική σημασία παιχνίδι για την Καλαμάτα. Μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, δεν θέλει να είναι περαστική. Πέρυσι ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στο νότιο όμιλο Super League 2. Πανηγύρισε την κατάκτηση της πρώτης θέσης και την ιστορική άνοδο. Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας, 41χρονος τεχνικός με καταγωγή από τη Μάνη, που επιβραβεύει την πορεία του στην Ελλάς Ήρου και κάνει ντεμπούτο στην Super League. Έχουμε σέντρα. Να πούμε ότι χορηγός της μετάδοσης στο σημερινό παιχνίδι, το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και αφού ακούσαμε τον χορηγό μας, πάμε λίγο στο παιχνίδι με τον Βέλιο να μπλοκάρει ένα γέμισμα που έγινε από τον Μορέιρα στην πρώτη προσπάθεια της Καλαμάτας. Καλή αγωνιστική σεζόν φυσικά να έχουμε όλοι. Να επαναλάβω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με τον Ρικάρντο Βέλιο κάτω από την εστία, Φαμπιάνο και Γκέντσεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαντιγκά αριστερά, ο Πετρής δεξιά. Να δούμε όμως μια προσπάθεια επιθετική τώρα του Άρη από τα δεξιά με τον Παλάσιος, ο οποίος γύρισε. Δεν θα βγει καλά η μπάλα από την άμυνα. Με δεύτερη προσπάθεια ο Γκέλιος στο σουτ στην προσπάθεια του Μυρ. Η πρώτη τελική στην εστία για τον Άρη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Έλεγα λοιπόν ο Βέλιο κάτω από την εστία για τον Άρη, Φαμπιάνο Γκέντσεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαντιγκά αριστερά, ο Πετρής δεξιά. Ράτσιτς με τον Μπασίρου στην μεσαία γραμμή. Ο Γιαννιώτας με τον Παλάσιο στα δύο άκρα της επίθεσης, αριστερά και δεξιά. Αντίστοιχα, ο Γκαρέ στο 10, ο Μυρ στην κορυφή. Αν μπορεί ο Εμίλιος κάτι να κάνουμε λίγο, γιατί ακούω την φωνή μου να μην έχω επιστροφή.
7: Okay, θες να πάω στο Γιάννη Εμίλιε. Έως ότου, πάμε στο Γιάννη, έλα Γιάννη Τσερβινή.
1: Λοιπόν, τέταρτο λεπτό στην αναμέτρηση στην Άλγο Ρανίνα. Δεν υπάρχει σκορ. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Αναγνωριστικό αυτό το πρώτο τετράλεπτο. Να πω ότι ο Νιζέτ είναι στα δεξιά, αγωνίζεται και ο Σόρια στα αριστερά. Ο Σουρλής με τον Καϊμπουέ είναι στην μεσαία γραμμή. Πιο δίπλα τους και δεξιά ο Κράιντς. Σε ρόλο επιτελικό και υποστηρικτικό, όπως είπα, στον Κούστα, ο Ίβι Λόπεθ και στην κορυφή ο Κρίστη Κούστα, ο σκόρερ του Ηρακλή στο παιχνίδι του Κυπέλου τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, με αντίπαλο τον Βόλο. Με την ΑΕΚ να είναι και πάλι σε μια προσπάθεια επίθεσης, αλλά από πίσω να χτίσει με τον Βιτάλης, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού. Είναι και ο Ζουπκόφ, ο οποίος επίσης είναι ένα νέο πρόσωπο σε σχέση με το παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια, μεσοβδόμαδα, για τα playoffs του Champions League. Οι γραμμές του Ηρακλή είναι πιο κοντά φυσικά, δεν μπορεί να πιέσει όπως είπαμε και να ανέβουν τόσο ψηλά όπως τη Δευτέρα στο κύπελο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο νομίζω για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Ρέρβας τώρα από τα αριστερά σε μια προσπάθεια προσπαθεί να βρει τον Μπίλιο, ο οποίος κάνει ωραία το γύρισμα. Η μπάλα πέρασε. Ο Σόρια δεν ξέρω αν την ακούμπησε. Προφανώς την ακούμπησε, γιατί ο βοηθός έχει υποδείξει πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσουν γρήγορα επεκτησάκι με το Ρότα από τα δεξιά. Επίσης πρώην παίκτης του Ηρακλή, ο Λάζαρος Ρότα. Λίγοι του ενδεχομένως το θυμούνται. Ήταν μικρός όταν βρισκόταν στην ομάδα του Ηρακλή πριν από 10 χρόνια, ο Λάζαρος Ρότα. Offside υποδείχθηκε στην επαναφορά που έκανε και ο Αθανασίας θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους οπαδούς του Ηρακλή να είναι περισσότεροι από 500 από ό,τι βλέπω, έχουν πυκνώσει πάρα πολύ. Έχουν γεμίσει το χώρο τη θύρα 48 που έχει δοθεί και δεν σταματούν να τραγουδούν. Με τον Τσάκλα τώρα να κερδίσει την μπάλα και να γυρίσει.
7: Πάμε να δούμε λίγο τον Άρη στην επίθεση, Γιώργο.
0: Κόπηκε αυτή η προσπάθεια του Άρη στην επίθεση με τον Βέλιο τώρα να απομακρύνει.
7: Με τον Μύρ. Ήταν καλή προσπάθεια.
0: Ναι, είχε την πρώτη τελική με τον Μύρ. Δεν είχε αποφασιστικότητα το τελείωμα του. Μπαίνει να δούμε όμως τον Καρέ έξω από την περιοχή. Η προσπάθεια του Καρέ θα μπορούσε να συνδυαστεί πιο γρήγορα. Έχασε την κατοχή της μπάλας. Να δώσω λίγο και τους 11 της Καλαμάτας με τον Γκέλιο κάτω από την εστία. Καλουτσικίδη, Τρούγκη, Ροντρίγκετ και Αλόνσο στην άμυνα από τα δεξιά προς αριστερά. Σε 4-3-3 με Ντιαρά, Χάμζα και Κατάλτη στη μεσαία γραμμή. Ο Μπολίβαρ στην κορυφή, Μορέιρα και Βάργκας είναι οι δύο εξτρέμ που πλαισιώνουν τον Βενεζουελάνο επιθετικό της Καλαμάτας. Δανεικός, αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού φέτος στην Καλαμάτα από την Αλμπαθέτε. Εκτός είναι ο Πινέιρο, Αργεντίνος, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα κυπέλου με τον Πανετολικό. Τελευταίο χρονικά παιχνίδι των δύο ομάδων στη μεγάλη κατηγορία, Άρη και Καλαμάτα, ήταν στις 3 Ιανουαρίου του 2001. Είχε λήξει τότε ισόπαλο 1-1. Ο Άρης έχει μία νίκη στους αγώνες του με την Καλαμάτα εκτός έδρας και αυτή, Μιχάλη, το 1975 με 3-0. Μικρή βέβαια η προϊστορία των ομάδων. Ναι, αλλά είναι και μικρή γενικότερα η προϊστορία των δύο ομάδων. 6 μόλις παιχνίδια. Η Καλαμάτα έχει συνολικά 7 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική Super League. Σε καμία από τις πρεμιέρες της στην κατηγορία δεν κατάφερε να επικρατήσει. Τελευταία νίκη του Άρη σε πρεμιέρα εκτός έδρας ήταν, αν θυμάσαι, εκείνο το εντυπωσιακό 3-0 στη Λαμία 21 Αυγούστου του 2018. όταν είχε πρωτοσυστηθεί εκείνη η παρέα Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία.
7: Ωρε, Μπρούνο Γκάμα Γκαρσία.
0: Ναι.
7: Ο Μπρούνο Γκάμα ακόμα παίζει, λες.
8: Ήταν στην Καλαμάτα, όχι τώρα δεν είναι.
7: Ήταν Κύπρο, εγώ τον είχα δει η τελευταία φάση.
8: Ναι, ήτανε. Κάτσε λίγο, περίμενα.
7: Μπορεί δούμε. Και να παίζει κιόλας, οκ, okay, το παιδί.
8: Ναι, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
7: Έως να το ψάξεις, πάμε λίγο στο Γιάννη τον Τζερβί να δούμε τι κάνει εκεί.
8: Όχι, δεν έχει ομάδα. Δεν έχει ομάδα.
7: Δεν έχει ομάδα.
8: Είναι 38 χρονών χωρίς ομάδα.
7: Γέρασε.
8: 38 χρονών, ναι.
7: Πάμε λίγο στην Αθήνα, Γιάννη.
1: Ο Ηρακλής πριν από 2 λεπτά είχε μια στιγμή. Εντάξει, δεν ήταν ευκαιρία. Κλασική, ήταν όμως μια στιγμή. Από την πίεση που προήλθε ψηλά, ο Κούστα κέρδισε την μπάλα. Η μπάλα έφτασε στο Γκράιντς στην περιοχή, εντός περιοχής μεγάλης και λίγο δεξιά. Έκανε το σουτ, δεν ήταν πολύ δυνατό. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Στρακόσια. Με την ΑΕΚ να είναι τώρα σε μια προσπάθεια με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης. Έχασε το κοντρόλ. Η μπάλα γύρισε στον Αθρασιάδη που με τη μία προσπάθησε να βρει τον Ήβη Λόπεθ. Δεν ήταν καλή η μεταβίβαση και πάλι από τα αριστερά ο Πίλιος. Για τον Βιτάλης στη μεσαία γραμμή, αλλάζει για τον Λάζαρο Ρώτα. Θυμίζω η ΑΕΚ έχει δίδυμο μπροστά, Βάρκα και Γιώβιτς. Ο Ρώτα τώρα από τα δεξιά κάνει την σέντρα. Η μπάλα θα καταλήξει. Όχι, δεν πέρασε out. Ναι, καλά είδα.
7: Πάμε λίγο στην Τρίπολη. Μια καλή προσπάθεια από πλευράς Καλαμάτας, Γιώργο. Γιώργο. Πάμε και πάλι Αθήνα.
8: Μιχάλη, έλα. Εδώ είμαι.
7: Ένα καλό σουτ έξω από την περιοχή.
8: Μια καλή προσπάθεια από τον Μορέιρα το σουτ. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Βέλιο, αλλά είχε προϋποθέσεις. Ήταν καλό, δυνατό σουτ από τον Μορέιρα, τον Ολλανδό. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Βέλιο. Νωρίτερα ο Άρης είχε απειλήσει, θυμίζω, με τον Μυρ. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι.
7: Από μία τελική αυτές οι δύο για τις ομάδες.
8: Το Άρη, η τελική ήταν προς την εστία της. Της Καλαμάτας, άλλη μια προσπάθεια. Ο Ράσιτς μέσα στην περιοχή έχασε την ισορροπία του. Έχουμε τίποτα. Η μπάλα είναι out εκτός αγωνιστικού χώρου.
7: Οπότε ιδιαίτερα δραστήριος ο Ράσιτς ήδη συνέχεια. Στον αγώνα, φαίνεται.
8: Γενικά, ναι, φέτος ο Ράσιτς έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και είναι από τους στυλοβάτες στο φετινό ρόστερ του Άρη. Η Καλαμάτα, η οποία έχει τον ενθουσιασμό της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία, την ένταση, τη διάθεση. Ο Άρης πρέπει αυτό το στοιχείο να το διαχειριστεί σωστά, με καθαρό μυαλό, έλεγχο του ρυθμού. Ούτως ή άλλως καλύτερη ομάδα, ανώτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα. Ο Άρης έχει μπει και με πιο δυνατά από το ξεκίνημα και πιέζει ψηλά. Είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τρίπολη, στην ουδέτερη έδρα Καλαμάτα Άρης, το 0-0. Με το Γιαννιώτα να τρέχει να δούμε θα προλάβει πρώτη μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου την κατοχή. Όχι. Η μπάλα είναι για
1: έχουμε
8: την Καλαμάτα.
1: Goal, έχουμε γκολ στην Αλγουίν Αρένα.
7: Πάμε.
1: Η ΑΕΚ, Μιχάλη, ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό προς 11ο. Αδράνεια στα δεξιά της άμυνας. Οι παίκτες του Ηρακλή διαμαρτυρήθηκαν για offside. Δεν μπορώ από εδώ που είμαι να δω αν ήταν offside. Ο Γιώβιτς βγήκε στην πλάτη του Πίνια, πλάσαρε τον εξερχόμενο Αθανασιάδη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Ηρακλή, υπήρξε πριν και μία αναστάτωση στον πάγκο του Ηρακλή για μεταξύ του Ματσάρη και του τέταρτου διαιτητή για ένα φάουλ που υπέδειξε πάνω στον Ιζέτ και ενώ ο Ηρακλής έβγαινε στην αντεπίθεση. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Το ξεκίνημα δεν είναι καλό για τον Ηρακλή. Βρίσκεται πολύ νωρίς πίσω στο σκορ στο 11ο λεπτό. Δεν βγάζει το πρώτο 20 λεπτό το δύσκολο
7: κρίσιμο, ναι.
1: Καταιγιστική. Αλλά είπαμε και χθες ότι κάθε αδράνεια, κάθε αμυντική δυσλειτουργία σε τέτοιο επίπεδο, με τέτοιο αντίπαλο εκτός έδρας πληρώνεται και ο Ηρακλής το πλήρωσε και βρίσκεται πίσω στο σκορ με τον γκολ του Βάργα, όχι του Γιώβιτς, από το 11ο λεπτό και έχει κερδίσει και κόρνερ η ΑΕΚ με τον Κατσίνοβιτς να είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει να το εκτελέσει και σχεδόν όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων να είναι εντός περιοχής Αθανασιάδη. 2-3 της ΑΕΚ έχουν μείνει εκτός περιοχής. Ίσως για να πάρουν κάποια...
8: Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Άρη. Για τον Άρη κερδίζει πέναλτι με την προσπάθεια του Φαντιγκά. Η μπάλα χτύπησε σε χέρι αμυντικού της Καλαμάτας είναι, ήταν πεσμένος. Μιχάλη, δεν μπόρεσε να δω ποιος
7: θα σε ενημερώσω.
8: Είναι ωραία, επειδή έχεις και το replay. Φυσικά θα έχουμε και βάρ σε αυτή τη φάση τον έλεγχο. Το VAR, διαμαρτύρονται οι παίκτες της Καλαμάτας. Έδειξε κατευθείαν την άσπρη βούλα ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Έδειξε πέναλτι, περιμένουμε να δούμε την τελική
7: ο
8: απόφαση.
7: Ο παίκτης της Καλαμάτας έπιασε την μπάλα με τα χέρια μέσα στην περιοχή, γιατί νόμιζε ότι θα είχε υποδειχθεί φάουλ επιθετικό πάνω του. Και δεν το αποκλείω αυτό, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
8: Ναι.
7: Θα το δούμε με τον Βαρίσα.
8: Θα έχουμε ούτως ή άλλως τον απαραίτητο έλεγχο.
7: Αλλά ήταν ανοησία του αμυντικού της Καλαμάτας να κάνει αυτό το πράγμα.
8: Φωνάζει ο Φωτιάς τον Ζαμπαλά να πάει στο
7: ναι,
8: βαρ,
7: ναι,
8: να
7: γιατί μάλλον
8: φάση,
7: θα δείξει επιθετικό φάουλ πρώτα.
8: Θεωρεί ότι έχει λάθος ο διαιτητής. Ο Ζαμπαλάς με την απόφασή του να δείξει την άσπρη βούλα. Διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς, αρχηγός του Άρη. Πήγε κατευθείαν πάνω στον Ζαμπαλά, ο οποίος τώρα είναι στην οθόνη του VAR. Βλέπει ξανά τη φάση. Έδειξε την άσπρη βούλα ο διαιτητής, ο Φωτιάς που είναι στο VAR.
7: Και έχει γίνει φάουλ και κάτω στα πόδια, ξέχωρα από το σμπρόξιμο. Οπότε πιστεύω ο διαιτητής θα πάρει πίσω την αποφάση. Ναι. Και κάτω και πάνω είναι το φάουλ, Γιώργο.
8: Ωραία, οπότε περιμένουμε. Είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ δίνει. Φάουλ δίνει, δεν υπάρχει.
7: Το εξήγησε και στο Ράσιτς, οπότε.
8: Ναι, ναι. Παίρνει πίσω την αρχική του απόφαση ο Ζαμπαλάς να υποδείξει πέναλτι, οπότε 0-0 εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. 13ο λεπτό, δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης να ολοκληρώσει, γιατί τον διακόψαμε.
7: Πάμε λίγο και στην Αθήνα, γιατί είχε μια καλή φάση και η ΑΕΚ νωρίτερα μετά τον γκολ, Γιάννη.
1: Ναι, ήταν εκείνο το δίλεπτο μετά τον γκολ που η ΑΕΚ πίεσε και έτσι και ένα κόρνερ το οποίο πέρασε εκμετάλλευτο. Είχε μια καλή στιγμή. Ο Ηρακλής, ο οποίος στο τέταρτο βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Και πρέπει φυσικά να αντιδράσει. Έχει ένα παθητικό ρόλο. Είναι φυσιολογικό να έχει παθητικό ρόλο. Okay. Δεν μπορεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο στην Άλγουν Αρένα. Αλλά πρέπει να έχει καλύτερη συνεργασία, πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Έχει τρεις παίκτες στη μεσαία γραμμή, Καϊμπουέ, Σουρλί.
7: Λίγο πιο κοντά αν θες.
1: Και ο Κράιντς που παίζει λίγο πιο μπροστά από τους δύο προαναφερθέντες. Τώρα και πάλι η άμυνα του είναι ψηλά, ο Πίνια κατεβάζει και προσπαθεί να βρει τον Κούστα, ο οποίος δεν κάνει καλή μεταβίβαση. Δεν βρήκε τον Λόπεθ, ο οποίος και αυτός δείχνει πολλές φορές να είναι μόνος του. Να μην μπορεί να βοηθήσει.
7: Ανεξάρτητα από τον γκολ, πώς βλέπεις τον Ηρακλή ως τώρα?
1: Εντάξει, είναι πιο σφιχτό σε σχέση με τον Βόλο φυσικά.
7: Ναι.
1: Εννοείται οι αμυντικές του γραμμές είναι πιο κοντά. Από εκεί πέρα δημιουργικά δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω. Προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, δεν τα καταφέρει μέχρι τώρα. Πάλι χάνει την μπάλα. Ο Βάργα τώρα στα δεξιά για τον Ζουπκόφ, ξανά για τον Βάργα έξω από την περιοχή του Ηρακλή, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Σέντρα που γίνεται, περνάει η μπάλα και απομακρύνει ο Νιζέτ και πάλι στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ που κερδίζει φάουλ. Ο Μαρίν αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Αθανασιάδη και ευθεία. Δεν ξέρω αν θα πάει κατευθείαν για εκτέλεση παίκτης της ΑΕΚ. Είναι αρκετά μακριά ή αν θα γίνει μια κομπίνα. Πρέπει να στηθεί και το τείχος τώρα. Είναι ο Μουκουτί πάνω από την μπάλα, είναι ο Μαρίν, ο οποίος έχει καλές εκτελέσεις, είναι καλός εκτελεστής, εκτελεί και τα πέναλτι. Και ο Βιτάλης, μάλλον ο Μαρίν και ο Βιτάλης είναι αυτοί που μένουν τώρα πάνω από την μπάλα. Στο 17, ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 με το τρέμα του Βάργα από το 11ο λεπτό. Ίσως γίνει και γέμισμα, να δούμε με τη φορά του σώματος που βλέπω του Βιτάλης. Όχι, κατευθείαν το εκτελεί, η μπάλα χτύπησε στο τείχος και πέρασε πλάγιο out για την ΑΕΚ, κάτω από το μισό του γηπέδου, προς την το μισό της ΑΕΚ δηλαδή. Ο Λάζαρος Ρώτα δίνει συνέχεια και δίνει την μπάλα στο Μουκουντή και αυτός στο Ρέλβας. Πιέζουν ψηλά τώρα, αυτό ζητάει ο Ιβιλόπεδ, να ανέβει ο Νιζέτ να πιέσει ψηλά. Ο Βόρος το έκανε, το φάουλ, αν και νομίζω ότι βρήκε μπάλα.
7: Οκ, okay, πάμε λίγο στην Καλαμάτα, Γιώργο.
8: Καλαμάτα η οποία είναι στην επίθεση με προϋποθέσεις από πλάγια θέση. Πήγε να κάνει ο Βάργκας το κάτι παραπάνω. Ο ποδοσφαιριστής από την Κώστα Ρίκα, δανεικός από την Χάρτσα, αγωνίζεται στην Καλαμάτα, Μιχάλη. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τον Άρη να κλέβει τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο Μυρ συγκλίνει στον άξονα. Μυρ θα συνδυαστεί ωραία με τον Γκαρέ. Διαγώνια πάσα Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Γκαρέ, η προσπάθεια, το σούτ, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι και έχουμε κόρνερ. Βρήκε η μπάλα. Έχουμε κόρνερ, το πρώτο στο παιχνίδι, 17ο λεπτό της αναμέτρησης.
7: Δοκάρι και έξω.
8: Ωραία, Μυρ έκλεψε. Ήταν δοκάρι.
7: Δοκάρι χτύπησε. Ξέρεις,
8: το κακό είναι, Μιχάλη, ότι μπροστά μας έχουμε τους οργανωμένους οπαδούς της Καλαμάτας και έχει τέσσερις μεγάλες σημαίες ακριβώς μπροστά μας.
7: Μάλιστα. Μου αρέσει πολύ ο Πετρής από αυτά τα λίγα που έχω δει, Γιώργο.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος, έχει
7: ανεβάσει
8: καλά με τον Γκαρέ. Η μπάλα πάντως είναι κόρνερ. Έχουμε κόρνερ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε το κόρνερ, εκτελείται. Η μπάλα περνάει, φεύγει από την περιοχή της Καλαμάτας. Ευκαιρία πάντως για τον
1: έχουμε
8: Άρη.
1: Goal.
7: Πάμε
1: έχουμε
7: στην Αθήνα. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, πελαγοδρομείο Ηρακλής. Σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό δέχεται και δεύτερο τέρμα στο 19ο λεπτό. Από τα αριστερά βγήκε η σέντρα από τον Πίλιο. Αδυναμία και πάλι στο κέντρο της άμυνας, το προφανές να κάνει κάποιος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή να διώξει την μπάλα. Έφτασε αυτή στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν θέλει πολλές ευκαιρίες. Με το αριστερό ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ που εξαπέλυσε. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη και η ΑΕΚ στο 20 λεπτό προηγείται πάρα πολύ εύκολα του Ηρακλή με 2-0. Δεν είναι εικόνα αυτή ομάδος.
7: Μάλιστα.
1: Οκ, okay, εντάξει, είπαμε 9 χρόνια μετά, 20 καινούργιοι ποδοσφαιριστές, ανέτοιμος ο Ηρακλής, αλλά δεν μπορεί να δέχεται τέτοια τέρματα, δεν μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να κρατήσει λίγο μπάλα.
8: Θα δούμε λίγο το φάουλ για τον Άρη.
7: Πάμε, πάμε, Γιώργο.
8: Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, ουδέτερη έδρα Καλαματάρης, 0-0 πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με Γκαρέ το δοκάρι νωρίτερα στο 18, Γιαννιώτας και Γκαρέ.
7: Και Γκαρέ Γιαννιώτας είναι τώρα στην εκτέλεση.
8: Για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης μεταξύ και
7: αλλά είναι μακριά, περιοχή,
8: σε μακρινή απόσταση, ναι. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά από το Φαμπιάνο με στόχο το Μυρ. Θα μπλοκάρει ο Γκέλιος, ο 34χρονος σεραίος τερματοφύλακας.
7: Πάντως σιγά σιγά ο Άρης δείχνει ότι έχει τον έλεγχο, έτσι.
8: Ναι, έχει τον έλεγχο, έχει το δοκάρι με τον Γκαρέ. Πάντως το παιχνίδι μέχρι στιγμής δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο ποιοτικό, χωρίς σωστά.
7: Εντάξει, αλλά είναι ανοιχτό, γιατί η Καλαμάτα προς τιμή της δεν παίζει άμυνα, παίζει ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Απλά ο Άρης έχει πάρει πλέον τα ηνία.
8: Ούτε στα φιλικά της, ούτε στο παιχνίδι κυπέλλου. Είδαμε ότι η Καλαμάτα έχει αυτό τον ρόλο να παίξει δηλαδή παθητικά.
7: Ναι, ναι,
8: να δούμε μια κεφαλιά του Ράση. Τσιμπάλα είναι out. Με προπονητή τον 49χρονο, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Εντάξει, ένας προπονητής ο οποίος το είχε δείξει και στην Ελλάς Σύρου. Έχει αυτό το στυλ παιχνίδι. Δεν θέλει δηλαδή οι ομάδες του να κλείνονται. Προφανώς άλλα δεδομένα τώρα στην Super League. Γιατί και ο ίδιος κάνει ντεμπούτο στην Super League. Αλλά τουλάχιστον προς το παρόν δεν βλέπαμε μια Καλαμάτα η οποία έχει οπισθοχωρήσει και παίζει πίσω από την μπάλα. Ο Άρης πιο ποιοτική ομάδα. Έχει τον έλεγχο, είχε το δοκάρι στο 18, στο 21. Είμαστε στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης στο 0-0. Ακόμη ένα πλάγιο ψηλά, πιο ψηλά αυτή τη φορά, κοντά στην περιοχή, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Γκέι. Τον θυμάσαι νομίζω, Μιχάλη, τον Γκέλιο. Ήταν ο τερματοφύλακας της Holstein Kiel όταν απέκλεισε την Bayern Μονάχου.
7: Βεβαίως.
8: Το 2021.
7: Ακόμα εθνική γιορτή είναι εκεί στο Kiel.
8: Πρωταγωνιστής. Ναι. Πραγματικά. Ο Πετρής θα εκτελέσει ένα πλάγιο από τα δεξιά που κέρδισε ο Άρης. Πρώτη κεφαλιά από τον Ράσιτς. Προς την μικρή περιοχή από μάκρυναν, έβγαλαν την άμυνα και πάλι οι παίκτες της Καλαμάτας. Νέο πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. 21ο λεπτό, Καλαμάτα Άρη στο 0-0, στο 18 το δοκάρι με τον Γκαρέ στο 11. Το πέναλτι που αρχικά έδωσε ο Ζαμπαλάς ελέγχθηκε η φάση από τον Φωτιά. Κυρώθηκε η πρώτη απόφαση, δόθηκε επιθετικό φάουλ για την Καλαμάτα. Αυτά έτσι, τα σημαντικότερα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, με την Καλαμάτα να έχει μια καλή προσπάθεια με προϋποθέσεις τουλάχιστον το σουτ του Μορέιρα από μακρινή απόσταση, δεν έχει απειλήσει, δεν έχει κάνει φανή την παρουσία της στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι και το ρυθμό, με τον Φαμπιάνο τώρα να κατεβάζει, γεμίζει με στόχο τον Μυρ. Ο Μυρ, η μπάλα πέρασε, ο Γιαννιώτας, υπάρχει υπόδειξη για φάουλ του Μυρ πάνω στον Διαρά. Οπότε η κατοχή είναι για την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης να πάρει το λόγο. 22ο λεπτό στην Τρίπολη.
7: Έχουμε cooling break, αλλά πάρουμε μια εικόνα. Ωραία. Του αγώνα έως τώρα, αν και δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί, Γιάννη, έτσι.
1: Είναι, τώρα βλέπουμε, επειδή υπάρχει cooling break, Μιχάλη,
7: ναι.
1: Βλέπω πάλι στα matrix του γηπέδου τα goal. Είναι αδιανόητο το δεύτερο τέρμα. Ο Τσάκλα γυρίζει πλάτη, δηλαδή κεντρικός αμυντικός γυρίζει, μάλιστα, πλάτη στη σέντρα που γίνεται από τον Πίλιο.
7: Μάλιστα.
1: Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο. Και το πρώτο γκολ ενυπνώσει άμυνα του Ηρακλή. Πολύ φθηνά γκολ. Και Μιχάλη, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 χωρίς να είναι καταιγιστική.
7: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε, έχει πιάσει από το λαιμό τον Ηρακλή. Το πιέζει απίστευτα. Ναι. Προφανώς φαίνεται ότι κάνει και.
7: Στα λάθη του Ηρακλή πάει, δηλαδή.
1: Ναι, και τα λάθη του Ηρακλή και ένα παιχνίδι συντηρητικό σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό της ΑΕΚ. Σου είπα και χθες ότι όπως και να έχει, σίγουρα είναι στο μυαλό των παιχτών της ΑΕΚ το παιχνίδι της Τετάρτης. Αλλά ο Ηρακλής έχει κάνει δύο σοβαρά λάθη, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Τώρα μια προσπάθεια από το Σουρλί στη μεσαία γραμμή, βρίσκει τον Κράιντς στα δεξιά, και αυτός για τον Ιζέτ που ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Ιζέτ δίνει για τον Καϊμπουέ στον άξονα. Τώρα αλλάζει παιχνίδι, ωραία ο Καϊμπουέ, μια τριαντάρα παλιά στα αριστερά για τον Σόρια, ο οποίος είναι στα αριστερά προς το σημείο του κόρνερ, δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του. Δίνει για τον Πίνια που έχει ανέβει, Πίνια κακή παλιά. Κατεβαίνει η μπάλα, ο Κούστα, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει, ο Σουρλής, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Και ο Πίνια, ο οποίος έχει προωθεί πάρα πολύ, τώρα γυρίζει στην άμυνά του. Σε σετ παιχνίδι και πάλι η ΑΕΚ από το χώρο της άμυνας. Έχει το μαξιλαράκι, έχει κάνει η ΑΕΚ αυτό που ήθελε. Όχι απλά ένα, δύο γκολ στα πρώτα 25 λεπτά. Εδώ μια βαθιά παλιά που γίνεται, δεν σηκώνει το σημειάκι ο βοηθός, δεν ξέρω αν είναι offside. Από τα δεξιά ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργας, είναι, γυρίζει την μπάλα και πάλι απομάκρυνση δεν είναι καλή του Καμποέ. Τώρα σηκώνει την σημαία ο βοηθός, άφησε να εξελιχθεί η φάση και μετά να σηκώσει, γιατί φάνηκε και με γυμνό μάτι ότι ο Βάργα ήταν πολύ πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Ηρακλή.
7: Φιλικό παιχνίδι για την εθνική μας.
1: Ο Βάργα ήταν πολύ πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Ηρακλή.

0: Και μάλιστα από ό,τι διάβαζα τους νέους κανονισμούς, Μιχάλη, cooling break θα γίνεται μόνο αν η θερμοκρασία φτάνει και ξεπερνάει τους 34-35 βαθμούς.
1: Άντε, δηλαδή στους 32 δεν μπορούν τα παιδιά να δροσιστούν.
0: Δεν ξέρω, αυτές είναι οι οδηγίες που διάβασα.
1: Δεν το διάβασα καθόλου, δεν είναι
0: ΕΠΟ. Μπορεί να το διαβάσεις, ναι. Ή χθες ή προχθές το διάβασαν, ναι, κυκλοφόρησαν νέοι κανονισμοί και το πώς αυτούς που θα ακολουθήσουν οι διαιτητές στην φετινή Super League.
1: Πάντως εδώ είχαμε μια... τα παιδιά τώρα, μισό λεπτό.
0: Καλά, ναι, νομίζω μέχρι, κοίταξε, μέχρι να αλλάξει γενικώς η θερμοκρασία, να πέσει η θερμοκρασία, να αλλάξουμε εποχή, τα cooling break θα τα έχουμε. Δηλαδή ο διαιτητής δεν θα έχει θερμόμετρο για να μετράει τώρα τη θερμοκρασία. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό έλεγαν οι νέοι κανονισμοί της φετινής Super League της, ναι, από την ΚΕΔ της ΕΠΟ. Ο Άρης, ο οποίος είχε δύο φάσεις με τον Μυρ και με τον Γκαρέ, στο ξεκίνημα στο δεύτερο λεπτό και στο 18 το δοκάρι με τον Γκαρέ, δύο φάσεις που έβγαλε στην μετάβαση, και οι δύο, η Καλαμάτα από την άλλη είχε μόνο κάποιες προϋποθέσεις, κυρίως με τον, και με τον Βάργκας και με τον Μορέιρα, δύο προσπάθειες χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με τον Γιαννιώτα τώρα από τα αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Γένσεν, μπάλα από τον Γκαρέ στον Μπασίρου. Μπασίρου πέρυσι, ο οποίος έκανε 25 παιχνίδια στην σεζόν με τη Σαρλερουά και 17 στην Championship με την Watford. Ο Πετρής, συγγνώμη, αυτές τις συμμετοχές. Ο Μπασίρου επίσης ένας παίκτης που είχε σχεδόν γεμάτη χρονιά με την Watford. Συμπαίκτες πέρυσι στην Αγγλία, συμπαίκτες φέτος τον Άρη Πετρής και Μπασίρου ντεμπούτο και για τους δύο σήμερα στην ελληνική Super League, όπως και για τον Ρικάρντο Βέλιο, τον τερματοφύλακα, τον πορτιέρε του Άρη, με 27 παιχνίδια πέρυσι στην Τουρκία, στην Γκέρτζεμπελ Λίγκη, που αγωνίστηκε δανεικός από τη Φάρενσε. Έκανε παιχνίδια και στην Πορτογαλία. Γενικώς και αυτός γεμάτη σεζόν, ένας τερματοφύλακας που Άρης κοίταζε, είναι η αλήθεια, από τα μέσα της μεταγραφικής περίοδου. Αποφάσισε να κάνει κίνηση πριν από λίγες ημέρες, τον έκλεισε. Έκλεισε αυτό το deal και πήρε και κατευθείαν τα γάντια βασικού. Η Καλαμάτα από την άλλη, μια νέα ομάδα με νέο προπονητή σε σχέση με πέρυσι, την πορεία που είχε στη Super League 2, περισσότερες από 20 προστίκες γενικότερα. Η ομάδα της Καλαμάτας ενίσχυσε το έμψυχο δυναμικό της, εντάχθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ανέβασαν το επίπεδο της ομάδας και το επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θέλει η Καλαμάτα είναι να μην επεραστηθεί από την Super League μετά από 25 χρόνια που επέστρεψε, ιστορική στιγμή για την ομάδα από την Μεσσηνία. Ο Άρης, που προφανώς ποντάρει στο γεγονός ότι φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει ένα βασικό κορμό, έχει μια βάση, έχει έναν προπονητή που ξέρει την ομάδα, παίκτες που ξέρουν τον προπονητή. Πάνω σε αυτή τη βάση προστέθηκαν ποιοτικοί παίκτες, οι μεταγραφές που έγιναν. Τελευταία όλων ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε στοχεύει σε μια πολύ καλύτερη πορεία από ότι την περσινή, και δεν αναφέρομαι στην πέμπτη θέση που τερμάτισε, γενικότερα την εικόνα που είχε ο Άρης πέρυσι σε μια αποτυχημένη γενικότερα σεζόν, παρότι τερμάτισε στην πέμπτη θέση, αν και δεν οδήγησε πουθενά. Στόχος η τέταρτη θέση και να προχωρήσει ο Άρης στο κύπελο. Αυτά είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ούτως ή άλλως προπονητής της ομάδας, ναι, με αφορμή το σημερινό παιχνίδι. 0-0 εδώ στην Τρίπολη, 21 το λεπτό. Καλαμάτα,
1: η μπάλα δεν κατάφερε να την κρατήσει η Καλαμάτα στην
0: περιοχή
1: της. Πάμε λίγο στην Αθήνα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Και πέρασε κόρνερ, ακόμα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Θυμίζω προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Βάργκα στο 11 και του Γιώβιτς στο 19. Νομίζω και ο Κούστα είναι πάρα πολύ μόνος του, ένα βαρύ κορμί ο Κούστα, ψηλός, δεν του ταιριάζει καθόλου το παιχνίδι, γιατί δεν τον έχουν βέβαια φορτώσει κιόλας, δεν τον έχουν παίξει. Αποκομμένος ο Ηρακλής, ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ, η οποία αλήθεια είναι ότι έχει ρίξει ρυθμό μετά το 2-0, εκτελείται, πέρασε η μπάλα, κατέληξε πλάγιο out για τον Ηρακλή και βλέπω εδώ και τα πρόσωπα των ανθρώπων του Ηρακλή. Είναι ο Αντώνης Μανίκας, ο Τάκης

0: Ιωαννόπουλος, τεχνικός διευθυντής, σε μια προηγούμενη φάση, μια μεταβίβαση που έγινε και ο Βούρος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, στα δεξιά, όπως βρίσκεται ο Βούρος. Έχασε το κοντρόλ και κούνησε το κεφάλι απογοητευμένος. Ο Ματσάρη είναι όρθιος συνεχώς. Μάλωσε πριν, Μιχάλη, αρκετές φορές και με τον τέταρτο διαιτητή, ναι, για ένα-δύο σφυρίγματα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ο Μαρίν τώρα για τον Κατσίνοβ στα αριστερά. Εδώ κάποιος πρέπει να τον κόψει, τον αφήνει. Περνάει μπάλα στον Γιώβιτς. Βγήκε ο Πίνια και έκοψε. Και τώρα ο Ηρακλής σε μια προσπάθεια αντεπίθεση με τον Καϊμπουέ. Πρέπει κάπου να δώσει την μπάλα και δεν έχει. Ο Κράιντς τώρα, ο οποίος πιέζεται από τον Ζουμπκόφ, κερδίζει το φάουλ. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, Μιχάλη, αυτό που έκανε ο Κράιντς τώρα.
1: Corner για τον
2: Πάμε
1: Άρη.
2: Λίγο ένα corner για τον Άρη, 31ο λεπτό.
1: Το δεύτερο στο παιχνίδι, 31ο λεπτό. Ο Γκαρέ από τα δεξιά θα γεμίσει. Η κεφαλιά στα σώματα από τον Φαμπιάνο, η πρώτη κεφαλιά. Προσπαθεί ο Βραζιλιάνος να ανακτήσει. Υπάρχει φάουλ. Η μπάλα για την Καλαμάτα, 35ο λεπτό στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα, Άρη στο 0-0. Μπορεί ο Γιάννης να ολοκληρώσει αυτό το οποίο έλεγε.
2: Έλα, Γιάννη μου.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έκανε ο Κράιντς πριν, λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Έχει την μπάλα και αντί να φύγει μπροστά να βρει ένα συμπαίκτη του, κοιτάει προς τα πίσω, μήπως να γυρίσει την μπάλα πίσω. Δηλαδή, χαρακτηριστικό του Ηρακλής αυτά τα 33 λεπτά.
2: Αυτή η φοβία
0: μπροστά. Είναι δυνατόν, δηλαδή έχεις το γήπεδο μπροστά σου. Είσαι σε μια φάση επίθεσης και κοιτάς πίσω για πού να δώσει την μπάλα πίσω.
2: Ναι.
0: Φάουλ το οποίο εκτελεί τώρα τον Καϊβουέ. Ο Μουκουντή απομακρύνει, η μπάλα φτάνει στον Πίλιο στα αριστερά υπό την πίεση του Πίνια που βρέθηκε και ο Πίνια έμεινε στην περιοχή της ΣΑΕΚ. Τώρα γυρίζει ο αριστερός στόπερ στην τριάδα του Ματσάρη. Γέμισμα τώρα του Πίλιου και είναι ο Σόρια που κατεβάζει με το στήθος στο 34 για τον Καϊμπουέ και αυτός πίσω για τον Τσάκλα. Βρίσκει τον Ιζέτ κάτω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά, βέβαια, έτσι στο μισό του Ηρακλείου. Ο Βούρος πίσω στον Αθανασιάδη και ο Αθανασιάδης ένα γέμισμα να βρει τον Ίβι Λόπεθ, αλλά βγαίνει ο Βιτάλης πιο γρήγορα. Ο Ίβι Λόπεθ διαμαρτύρεται ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι. Παίζεται με το Ρότα, ξανά στα δεξιά ο Ζουμπκόφ, κάνει το γέμισμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ χέρι, κάποιος χρειάζει διαμαρτυρίες. Στο στήθος του Πίνια βρήκε. Ξανά η Άκη έξω την περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Βιτάλη προσπάθησε να βρει, αλλά ο Τσάκλα κέρδισε την μπάλα. Τώρα ο Σόρια εδώ είναι μια καλή αντεπίθεση. 4-4 για τον Ηρακλή. Ο Σόρια είναι έξω την περιοχή. Δίνει για τον Λόπεθ, κάνει τη σέντρα. Αχ, δυνατή είναι. Ο Νιζέτ έρχεται, αλλά έχει βγει μπάλα πολύ δεξιά. Αν ήταν καλύτερη, θα υπήρχαν προϋποθέσεις για τον Ηρακλή. Ο Καϊμπουέ τώρα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει στο Βιτάλης και φτάνει στο Λόπεθ στα αριστερά. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ υπό την επιτήρηση του Ρότα. Ο Ισπανός χάνει την μπάλα και μετά ο Πίνια κάνει μια κακή πάσα στον Λόπεθ και η μπάλα καταλήγει out. Τελείωσε πολύ γρήγορα μια προσπάθεια επίθεσης του Ηρακλή. Αντεπίθεση μάλλον 4-4 ήταν. Με τον 300 τώρα να δίνει συνέχεια. Κάτω η μπάλα, ένα γέμισμα που γίνεται. Πιέζει το Βάργα ο Βούρος. Κέρδισε ο... Όχι, δεν κέρδισε ο Νιζέτ. Ο Πίλιος τον κέρδισε. Η μπάλα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούρος την κατεβάζει. Ξανά για τον Νιζέτ και αυτό στον Καϊμπουέ που ωραία αλλάζει. Για το Σόρια ο Καϊμπουέ είναι, έχει τις αλλαγές. Έχει κάνει 2-3, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, διαγώνιες, μπαλιές, τριαντάρες. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, αλλά δεν αρκεί ένας παίκτης ούτε μια-δυο.
1: Πάμε λίγο, δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη. Out είναι από τον Παλάσιο στο γύρισμα Φαντικά στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη. Όντως πολύ καλή στιγμή για τον Άρη μετά το δοκάρι με τον Καρέ στο 18. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Η δεύτερη στο πρώτο ημίχρονο στο 35 με τον Φαντικά, ο οποίος κινήθηκε ωραία και γρήγορα στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα από τον Παλάσιο από τα δεξιά ο Αργεντίνος. Ο Φαντικά όμως δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. Η μπάλα έφυγε out. Ο Ράσιτς έχει κατοχή. Ο Πετρίς ελέγχει τον αριθμό του παιχνιδιού. Δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες αμυντικά στο αμυντικό του τρίτο.
2: Μία πέντε οι τελικές, 33-67 η κατοχή για τον Άρη.
1: Ο Πετρίς γεμίζει, μπάλα θα φύγει από την άμυνα της Καλαμάτας, η οποία θέλει να βγάλει μια επίθεση κάπως άναρχα, με τον Βάργκας όμως να κατεβάζει. Βάργκας, ο Μπολίβαρ έχει τις προϋποθέσεις της Καλαμάτα. Μπολίβαρ το σουτ, την μπάλα out. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ για την Καλαμάτα, τη σπατάλησαν όμως η Μεσίνη με τον Μπολίβαρ να εκτελεί ψηλά πάνω από την εστία.
2: Και του τα λέει ο δεύτερος επιθετικός, εκεί θα μπορούσε να τη δώσει την μπάλα στον κενό χώρο.
1: Στον Μωρέιρα, ναι, στο Βάργκας θα μπορούσαν να συνδυαστούν οι δύο,
2: ναι,
1: ποδοσφαιριστές. Πήρε πάνω του. Ο Βενεζουελάνος, ναι, πήρε πάνω του την προσπάθεια πάνω από την εστία του Βέλιο. 0-0, 36ο λεπτό στο γήπεδο της Τρίπολης. Με τον Άρη να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Το δοκάρι με τον Καρέ, νωρίτερα με τον Φαντιγκά και στο ξεκίνημα με τον Μυρ. Πετρίς, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος στο παιχνίδι του από την δεξιά πλευρά και αμυντικά δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες πέρα από μια φάση. Κακή εκτίμηση ήταν από τον Πετρίς. Μια φάση που έχασε το μαρκάρισμα στον αντίπαλό του, έδωσε τη δυνατότητα στην Καλαμάτα.
2: Μια από τα ίδια για την Τότεναμ, Γιώργο Στράντζαλη. Μπρέτφορντ Τότεναμ, 50 λεπτό, 3-0.
1: 3-0, ε. Και η αλήθεια είναι ότι είχαν ακουστεί για την Τότεναμ.
2: Ναι.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Πού να μην είχαν ακουστεί κιόλας.
1: Ότι κάνει καλή ομάδα φέτος.
2: Ναι. Πού να μην το λέγαν κιόλας.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι συνεχίζει 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0, Καλαμάτα Άρης, με την Καλαμάτα να έχει κερδίσει ψηλά ένα πλάγιο από τα αριστερά. Εκτελείται δυνατά μέσα στην περιοχή. Εύκολα ο Άρης βγάζει την μπάλα από την περιοχή του φάουλ πάνω στον Παλάσιος. Κατοχή για τον Άρη. Στημένη μπάλα, στατική φάση στο αμυντικό του τρίτο, 37ο λεπτό. Πίσω από την μπάλα Καλαμάτα. Ανεβάζει παίκτες στο μεσαίο τρίτο και πιο μπροστά ο Άρης, με τον Φαμπιάν όμως να δίνει πίσω στον Βέλιο και αυτός παράλληλα στο Γένσεν, ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά. Γένσεν για τον Βέλιο ξανά. Ο Πορτογάλος εδώ παίζουν με τη φωτιά. Ο Γένσεν έκανε το λάθος. Μωρέιρα! Τεράστια ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Μπολίβαρ ήταν ο παίκτης που γλίστρησε, ως μη γενόμενη βέβαια, διότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της Καλαμάτας. Ναι, ήταν εκτεθειμένος, αλλά τέτοια λάθη καλό είναι να μην γίνονται.
2: Πάμε λίγο στην Αθήνα, Γιάννη. Γένσεν.
0: Μια προσπάθεια για την ΑΕΚ. Εδώ πρέπει θέλει προσοχή. Ο Γκατσίνοβης κάνει το σούτ. Αποκρούει ο Αθανασιάδης και η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Υπάρχει φάουλ. Έχει προηγηθεί φάουλ γιατί έχει σφυρίξει ο Ματσούκας. Ήταν μια ακόμα προσπάθεια όμως της ΑΕΚ, η οποία με ένα γέμισμα που έγινε πίσω βγήκε στην πλάτη του Σόρια ο Ζουπκόφ. Γύρισε ανενόχλητο στον Βιτάλης, ο οποίος ήταν στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δεν υπάρχει κανείς εκεί πέρα. Και ακόμα ένα λάθος κοντρόλ τώρα από τον Ιζέτ. Μιχάλη, ο Ηρακλής σε αυτά τα πρώτα 40 λεπτά υπάρχουν στιγμές που οι παίκτες του δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Ένα απλό κοντρόλ να κάνουν, έτσι. Δηλαδή, ναι, δύο φορές, μια ο Βούρος, μια ο Ιζέτ, τους έχει φύγει η μπάλα σε απλές πάσες.
2: Ναι.
0: Τριγωνάκι τώρα με τον Γιώβιτς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι φιλόδοξο, να σκάψει την μπάλα. Ωραία στα σκέψη, αλλά δεν μπορούσε να μπει αυτό το γκολ, γιατί η δύναμη που έδωσε την μπάλα ήταν αρκετά μεγαλύτερη για να φτάσει στην εστία του, εκεί που ήθελε, στην εστία του Αθανασιάδη, και τεχνικά δεν ήταν τόσο καλό το πλασέ του Γιώβιτς. Η οποία ΑΕΚ, Μιχάλη, σε αυτά τα 40 λεπτά να πούμε ότι πέραν το 2 γκολ, μετά το δεύτερο γκολ δηλαδή, έχει ρίξει εφανώς το ρυθμό και νομίζω έτσι θα πάει από εδώ και πέρα.
2: Τετάρτη έχει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, και τα ποντάρει φυσικά σε κάποια συνονοησία όπως τον
2: λάθος
0: του
2: Ηρακλή,
0: ή σε κάποιο λάθος, σε κάποια τρικυμία. Τώρα ο Ηρακλής με τον Λόπεθ βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά είναι μόνος του. Τώρα κάνει κίνηση ο Κούστα. Ο Λόπεθ είναι μόνος του, προσπαθεί να βρει τον Κούστα. Χτύπησε σε πόδι αμυντικού της ΑΕΚ. Ο Κούστα είναι στα αριστερά, τώρα δεν έχει στήριγμα όμως. Τώρα ανεβαίνει ο Σόρια. Ναι, δεν πατάει κανένα περιοχή όμω. Πού θα τη δώσει ο Σόρια. Τώρα για τον Ιβι Λόπεθ. Κάνει το σου την μπάλα, κοντράρει. Ο Πίλιο με το κεφάλι πίσω. Ωραία μέχρι εκεί για τον Ηρακλή. Αλλά αν δεν πατάει κάποια περιοχή, πού θα πάει η μπάλα.
2: Πάμε λίγο στην Τρίπολη, Γιώργο.
1: Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Χρειάστηκε ο Βέλιο να αντιδράσει και το έκανε. Επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Πορτογάλο. Η πρώτη φορά που χρειάστηκε ήταν σε ετοιμότητα.
2: Υπέροχη απόκρουση, Γιώργο.
1: Όντως και σωτήρια στο σουτ που έγινε. Η ευκαιρία για την Καλαμάτα. Πρώτο κόρνερ για τους Μεσσίνιους. Να δούμε αυτό το κόρνερ που πατούν περιοχή μαζικά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 41ο λεπτό, η πρώτη καλή στιγμή για την Καλαμάτα. Επέμβαση από τον Βέλιο, εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και γκολ 1-0 η Καλαμάτα. Ανοίγει το σκόρ η Καλαμάτα στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πρώτο κόρνερ της Καλαμάτας, η μπάλα είναι στα δίκτυα, 1-0 η Καλαμάτα. Ανοίγει το σκόρ στην πρώτη στατική φάση. Το κόρνερ, η εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και γκολ για την Καλαμάτα. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο σκόρερ, Μιχάλη.
2: Στην καρδιά της άμυνας όντως.
1: Στην καρδιά της άμυνας.
2: Και ήταν μόνος του, σε παρακαλώ, πήδηξε.
1: Ο Κατάλντι είναι που έχασε την ευκαιρία στο 40 λεπτό. Ο Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο. Επέμβαση από τον Βέλιο, η μπάλα κόρνερ στην εξέλιξη της φάσης.
2: Ο πιο κοντός παίκτης της Καλαμάτας, θεωρώ, το έβαλε με κεφαλιά.
1: Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Αδράνεια στο κέντρο της άμυνας των κιτρινόμαυρων και 1-0 η Καλαμάτα παίρνει προβάδισμα στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι, στην πρώτη στιγμή με τον Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο επιθετικό που όντως δεν είναι και το πρώτο μπόι, Μιχάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βρέθηκε.
2: Πρέπει να είναι και ο πιο κοντός στο χορτάρι, έχω την αίσθηση.
1: Είναι 1,75, Μιχάλη.
2: Α, καλός είναι, εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να έχει άλλον κοντό.
1: Δεν το λες και πρώτο μπόι.
2: Ναι, ναι, δεν είναι, δεν είναι.
1: Κοίταξε, ο πιο κοντός πρέπει να είναι ο Κατάλντι, ο Αργεντίνος με το νούμερο 7 που έχει.
2: Α.
1: Η Καλαμάτα.
2: Κόντρα στη ροή, 1-0 η Καλαμάτα με στατική φάση.
1: Με στατική φάση, πρώτη μαζική επίσκεψη της Καλαμάτας στα καρέ του Άρη, στα καρέ του Βέλη, ο οποίος αντέδρασε, έδιωξε κόρνερ στο μακρινό καλό σου του Κατάλντι. Στην εξέλιξη της φάσης, ανενόχλητος ο Μπολίβαρ στην καρδιά της άμυνας. Τρεις παίκτες του Άρη απλά τον κοιτούσαν. 1-0 η Καλαμάτα στο 41ο λεπτό. Δίνει τώρα διαφορετικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
2: Δύο καλές φάσεις για την ΑΕΚ με τον Αθανασιάδη να δίνει απαντήσεις. Φίλε μου Γιάννη.
0: Ναι, ο Αθανασιάδης είχε καλά τα κλασικά.
1: Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι στην Τρίπολη για τον Άρη. Δείχνει ξανά την άσπρη βούλα ο
2: Τζαμπαλάς
1: πάνω στο Γιαννιώτα. Το πέναλτι. Έχουν πέσει μισή παίκτες της Καλαμάτας πάνω στον διαιτητή από την Ήπειρο. Είναι εκεί και ο Ράσιτς. Έδειξε την άσπρη βούλα κατευθείαν. Θυμίζω, δύο λεπτά νωρίτερα η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ. Πήρε προβάδισμα με τον Μπολίβαρ. Το πρώτο γκολ της Καλαμάτας μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Δεν κρατούν πολλοί οι πανηγυρισμοί, τουλάχιστον μέχρι την εξέλιξη του και το χτύπημα του πέναλτι. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει πριν από το ημίχρονο. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό γκολ και για την ψυχολογία των κιτρινόμαυρων, αν εκτελεστεί σωστά φυσικά. Πέναλτι στον Γιαννιώτα, αγκάλιασε τον Έλληνα εξτρέμο αμυντικός της Καλαμάτας.
2: Δεν τον αγκάλιασε, κεφαλοκλείδωμα τον έκανε.
1: Κεφαλοκλείδωμα τον έριξε στον
2: αγωνιστικό χώρο. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ροντρίγκες που του λέει να πάει να το δει στο ΒΑΡ. Διαμαρτύρονται για φάουλ νωρίτερα οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο διαιτητής είναι έντονος, γιατί πέναλτι δεν το συζητάμε ότι είναι.
1: Ο Ράσιτς στην έκστηση την μπάλα στην άσπρη βούλα, παίρνει λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Γκέλιο. Ο Ράσιτς, ο αρχηγός του Άρη, θα δούμε αν μετουσιώσει αυτή την ευκαιρία και ισοφαρίσει για τον Άρη πριν από το ημίχρονο. Θα είναι ένα γκολ ψυχολογίας μετά την ψυχρολουσία στην πρώτη της τελική. Καλαμάτα πήρε προβάδισμα 2 λεπτά, 3 λεπτά νωρίτερα με τον Μπολίβαρ. Ράσιτς απέναντι από τον Γκέλιο με το δεξί. Ο Γκέλιος απέναντι από το Ράσιτς. Ράσιτς εκτελεί με το δεξί. Η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα 1-1 στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Δοκάρι και μέσα, Γιώργο.
1: Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και μέσα ακριβώς. Έχω τρεις σημαίες μπροστά μου. 1-1 ο Άρης ισοφαρίζει πριν από το ημίχρονο με τον Ούρος Ράσιτς, τον αρχηγό του, να πετυχαίνει το πρώτο επίσημο γκολ, γιατί στα φιλικά ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Πρώτο επίσημο γκολ, πρώτο γκολ της σεζόν για τον Άρη με τον Ούρος Ράσιτς, τον αρχηγό του. Ο Άρης ισοφαρίζει σε 1-1 πριν από το ημίχρονο. Το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας το μετουσίωσε ο Ράσιτς, ισοφάρισε στο 45ο λεπτό. Καθαρό το πέναλτι, δεν χρειάστηκε αυτή τη φορά ο Ζαμπάλας να πάει στο ΒΑΡ να το...
2: Και κίτρινη, κεφαλοκλείδωμα καθαρό.
1: Υπήρχε κίτρινη στο Ροντρίγκες και στον Καλουτσικίδη, οι δύο κίτρινες κάρτες.
2: Ο Ροντρίγκες για διαμαρτυρίες έντονες.
1: Έτσι, ναι, ο Καλουτσικίδης για το πέναλτι που έκανε στο Γιαννιώτα. Άπιαστο το πέναλτι από τον Ράσιτς, η μπάλα βρήκε πρώτα και στο δοκάρι, κατέληξε στα δίκτυα. 1-1, ο Άρης σοφάρισε τον γκολ της Καλαμάτας.
2: Πολύ καλό για τον Άρη αυτή η γρήγορη απάντηση πριν κλείδωνε το ημίχρονο, Γιώργο.
1: Ακριβώς, και παίζει ρόλο και στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, ειδικά όταν δέχεις ένα τόσο κρύο γκολ. Ο επιθετικός Καλαμάτας, τρεις παίκτες του Άρη τον κοιτούσαν στην καρδιά της άμυνας από το κόρνερ που εκτελέστηκε. Κρύο γκολ και κόντρα στην ροή του αγώνα. Ναι. Ένα δίλεπτο είχε καλό η Καλαμάτα. Ήταν η πρώτη φορά που πάτησε μαζικά την άμυνα, την περιοχή του Βέλιο. Ήρθε αυτή η αδράνεια όμως των αμυντικών του Άρη, το 1-0. Δύο λεπτά μετά δεν κράτησε πολύ η χαρά.
2: Φάου για την Καλαμάτα, έχουμε ημίχρονο στην Αθήνα, Γιάννη.
1: 1-1.
0: Ναι, ημίχρονο στην Άλγουν Αρένα. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Με τα τέρματα του Βάργκα στο 11 και του Γιώβιτς στο 19, του επιθετικού διδύμου της ΑΕΚ δηλαδή. Ικτρή εικόνα του Ηρακλή, πάρα πολύ άσχημη. Δύο φθηνά γκολ, χωρίς ευκαιρίες, χωρίς τον τρόπο να φτάσει ορθολογικά τουλάχιστον στην περιοχή της ΑΕΚ, με μοναδικό στόχο, Μιχάλη, να κρατήσουν μακριά τους παίκτες της ΑΕΚ, χωρίς καθαρό μυαλό, χωρίς καλές μεταβιβάσεις, με πάρα πολλά λάθη και στη μεσαία γραμμή, με αργές επιστροφές, γενικά αργά όλα στον Ηρακλή. Και το μόνο που θυμίζει Ηρακλή σε αυτά τα 45 λεπτά, έστω και στην επιστροφή του, έστω και στη δυσκολία που υπάρχει στην επιστροφή μετά από 9 χρόνια και στις νέες συνθήκες που έχει συναντήσει, είναι οι 500 και πλέον οπαδοί του που βρίσκονται στη θύρα 48.
1: Ναι.
0: Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από την Άλγουν Αρένα, θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
2: Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά μπορούν να μπουν metrosport.gr. Είναι και τα δύο γκολ της ΑΕΚ, του Βάργκα και του Γιώβιτς, από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στην Τρίπολη. Γιώργο.
1: Γέμισε η Καλαμάτα στην περιοχή του Άρη, μπλόκαρε ο Βέλιο και με ένα πολύ δυνατό βολέ ψάχνει να βρει παίκτη του Άρη στην επίθεση, με Παλάσιος να είναι εκεί να διεκδικεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αφήνει ο Ζαμπαλάς το παιχνίδι να εξελιχθεί, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής από την Ήπειρο. Λαθασμένη απόφασή του, γιατί αμέσως διακόπτει το παιχνίδι, υπάρχει χτύπημα πάνω στον Παλάσιος και πρέπει να είναι στο πρόσωπο του Αργεντίνου. Διέκοψε το παιχνίδι πάντως ο Ζαμπαλάς. Γυρίζει πίσω την φάση, έδωσε φάουλ τώρα για τον Άρη, απίστευτα πράγματα. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και στη συνέχεια διέκοψε το μάτς και γύρισε πίσω τη φάση.
2: Έδωσε φάουλ για τον Άρη, γιατί ήταν φάουλ.
1: Και έδωσε φάουλ για τον Άρη. Ναι, ήταν φάουλ. Απορώ γιατί άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί.
2: Μήπως είναι για πλεονέκτημα.
1: Άλλαξε κατοχή.
2: Άλλαξε. Τότε το σφυρίξαν από το ΒΑΡ.
1: Μάλλον. Μάλλον γιατί η μπάλα έφυγε προς το κέντρο. Άρης ήταν προς την περιοχή της Καλαμάτας. Έγινε το φάουλ πάνω στον Παλάσιος. Άλλαξε πορεία και κατεύθυνση μπάλα και κατοχή. Και λέμε άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν έδωσε φάουλ, αλλά τελικά μάλλον το σφύριξαν από το ΒΑΡ ότι υπάρχει παράβαση πάνω στον Παλάσιος. Και έτσι έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και εδώ στην Τρίπολη 1-1 θυμίζω. Καλαμάτα Άρης, με την Καλαμάτα να προηγείται, ένα κρύο γκολ στο 41 με τον Μπολίβαρ. Στο 44 ο Άρης σοφάρισε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ράσιτς, σε πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Και μάλιστα, Μιχάλη, αυτό ήταν το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ράσιτς στην καριέρα του στους κιτρινόμαυρους. Τον Άρη είχε εκτελέσει κόντρα στον Ατρόμητο τον Μάρτιο του 26, είχε αστοχήσει εκείνο το 0-0, να θυμάσαι, με τον Ατρόμητο, όπου ο Άρης είχε χάσει.
2: Κάπου έδειξε κόκκινη κάρτα ο διαιτητής σε έναν πάγκο. Δεν πρόλαβα να δω.
1: Και εγώ δεν πρόλαβα να δούμε λίγο το φάουλ. Εκτελείται. Η μπάλα έφυγε. Κόρνερ. Η μπάλα κάπου κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Ευτυχώς το δεύτερο ημίχρονο άρεσε επιτίθεται από την άλλη πλευρά που δεν θα έχουμε τις σημαίες, Μιχάλη, γιατί πραγματικά αυτό δεν υπάρχει. Είναι τέσσερις σημαίες ακριβώς εκεί που βλέπω στην την εστία που εκτελεί ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, ίσως θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτή με τον Καρέ να εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά, ακόμη ένα κόρνερ. Στο πρώτο που εκτέλεσε η Καλαμάτα βρήκε γκολ, ο Άρης εκτελεί το τρίτο του κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. 1-3 τα κόρνερ, 1-1 το σκορ και ο Φαμπιάνο είδε νωρίτερα κίτρινη κάρτα. Παραλείψαμε να την σημειώσουμε γιατί εξελίχθηκε το παιχνίδι και ο Άρης ήταν στην επίθεση. Γκαρέ, περιμένουμε την εκτέλεση παρατηρήσει από τον Ζαμπαλά σε Φαμπιάνο και Μορέιρα. Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει από τα δεξιά. Στην μικρή περιοχή έχουν μαζευτεί αρκετοί παίκτες και του Άρη και της Καλαμάτας με πάσα. Γκαρέ γυρίζει ο Ράσιτς με τη μία του σου την μπάλα. Φεύγει ψηλά πάνω από την κερκίδα που φιλοξενούνται οι φίλοι του Άρη. Κακή εκτέλεση με τη μία. Στο σούτ του Ράσιτς, καλή σκέψη, καλή συνεργασία, κακή εκτέλεση τελευταία από τον Ράσιτς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Καλαμάτα Άρης 1-1, με την Καλαμάτα να προηγείται στο 41 με τον Μπολίβαρ. Σε ένα δίλεπτο καλό που είχε η Καλαμάτα βρήκε γκολ. Βέβαια ευθύνη φέρει η αμυντική λειτουργία του Άρη καθώς ήταν ενόχλητο στην καρδιά της άμυνας ο Μπολίβαρ. Κερδισμένο πέναλτι από τον Γιαννιώτα στο 42, στο 44 ο Ράσιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμόρφωσε το σκόρ ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 1-1, καλύτερος ο Άρης στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το σκόρ όμως είναι ισόπαλο στο 1-1. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα είναι η Στίχημαν, επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα, επιστρέφουμε σε περίπου 1/4 για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλαμάτα Άρης 1-1, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Να σας δώσω λίγο το τι γίνεται στο μέτωπο και μετά θα πάμε σε διάλειμμα που θέλει ο φίλος μου Εμίλιος. 67ο λεπτό στην Πρέμιερ, Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0 παραμένει. Στην Αυστρία, Στουρμ Γκράτς Αούστρια Λουστενάου 0-1. Στο Βέλγιο, Σαρλερουά Μαλίν 2-0. Στην Γαλλία είχαμε το τελικό Lens Auxerre 5-2. Έχουμε στην Δανία Κοπενχάγη Χβιντόβρε 0-1, 61ο λεπτό. Σε 9.30 υπενθυμίζω στο Γιώργος Καραϊσκάκης έχουμε το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ισπανία τελικό Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίγια 1-3. 22ο λεπτό Βαλένθια Θέλτα 0-0. Ισπανία δεύτερη κατηγορία τελικό Βιέδο Λεγανιές 0-1. Ημίχρονο Αλμπαθέτε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-2 και Θέουτα Λας Πάλμας 0-1. 4-1 Ίντερ την Μόντσα, 64ο λεπτό. 60ο λεπτό Ουντινέζε Κόμο 1-1. Στην Ολλανδία Σπάρτα Ρότερνταμ Ουτρέχτη 0-2. 53ο λεπτό. Πορτογαλία Μαρίτιμο Ακαδέμικο Βισέου 2-2 τελικό ημίχρονο. Εστορίλ Ρίο Άβε 0-1. Και Τουρκία Κορούν Κασίμπασα 0-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα τελικό Ριζεσπόρ Σαμσουσπόρ 0-2. Διάλειμμα για τον αδερφό μου τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με αποστολή ΠΑΟΚ.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
11: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
4: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 με Σωτήρη Δασκαλάκη πλέον στην τεχνική ηγεσία. Γεια σου, Σωτήρη μου. Σας δίνω και την εντεκάδα.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μέση και μεσοεπιθετική. Τάισον, Σορετήρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, οι τέσσερις ακραίοι. Και ο Ενδιαγέ με τον Μύθου, οι δύο σεντερφόρ της ομάδας. Συνολικά 23 ποδοσφαιριστές. Όπως βλέπεις, δεν υπάρχει το όνομα του Τάχα Άλλη. Κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος.
0: Ναι.
3: Δεν τον συμπεριέλαβε ο καλός τεχνικός. Μένει να φανεί τώρα, Μιχάλη, το
0: για
3: τι
0: πέμπτη,
3: ενδεκάδα θα επιλέξει, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και σε σχέση με την ανάγνωση του αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Εδώ να σου πω και την πληροφορία, γιατί το λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι μπορεί να έχει ταξιδέψει, να ταξιδεύει εντός των επόμενων ερών για την Ελλάδα ο ατζέντης του Κουτίνιο. Οπότε αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο θα το μεταφέρουμε στην πορεία.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο, χωρίς καλά. Καμαρά. Και άλλη, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ο Ατρόμητος έχει 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα και 9 στον πάγκο Έλληνες. Η ενδεκάδα του Ατρόμητου, μάλλον το όχι το Αστέρα, το Ατρόμητου, απέναντι στον Ολυμπιακό, Χουτεσιώτης, Μίτογλου, Μουντές, Σταυρόπουλος και Μουτουσάμι, Ούρονεν, Τσιγκάρας, Νιούνιεθ, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Τσαντίλας. Η αναπληρωματική Αθανασίου, Μπάτος, Διέγ, Χότζα, Καραμάνης, Κότσης, Λίρατζης, Μάγνουσον, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Τσιλούλης και Τζοβάρας στον πάγκο. Ο Λίρατζης, βασικός, ο Τσιγκάρας που έπαιξε σε κάποια φάση για τον ΠΑΟΚ φέτος. Λοιπόν, και μήπως βρούμε και του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού δεν έχω τους αναπληρωματικούς, δεν πειράζει. Επαναβάνω, Ορτέγκα, Ροντινέη, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα και Μπρούνο, Μουζακίτης, ΕΣΕΣΑ, Μάρτινς, Φορτούνης και Ελ Κάμπι, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Κλειδώσαμε και από εκεί. Στα παιχνίδια που παίζουν αυτή τη στιγμή, Πρέμιερ, εξακολουθεί τότε να χάνει 3-0 από τις μελισσούλες της Μπρέτφορντ. Στο 76ο λεπτό είμαστε εκεί. Στην Αυστρία, Στουρμ Γκρατς, Αούστρια, Λουστενάο 0-1. Στο Βέλγιο, καθυστερήσεις, 91ο λεπτό, Σαρλερουά, Μαλίν 2-0. Αφήσουμε τη Γερμανία, δεν μας ενδιαφέρει πολύ το κύπελο. Και Ισπανία, Βαλένθια, Θέλτα, 31ο λεπτό ήδη 0-0. Δεύτερη κατηγορία, ακόμα στο ημίχρονο είμαστε εκεί, Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-2, Θέωτα, Λας Πάλμας 0-1. Στην Ιταλία, 73ο λεπτό πλέον, Ίντερ Μόντσα 4-1. Και 61ο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο 1-1. Τα γκολ για την Ίντερ, ο Τσαλχάνογλου στο 6, ο Ζιελίνσκι στο 48, ο Εσπόσιτο στο 55 και ο Μπίσεκ στο 63. Αυτά από πλευράς Ίντερ, 4-1 απέναντι στην Μόντσα. Ολλανδία, Σπάρτα Ρότερνταμ, Ουτρέχτη 0-2, 63ο λεπτό. Και στο Ρίο Άβε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου είμαστε στο 0-1. Αυτά σε πρώτη φάση, και ενώ η Ελλάδα μας είναι μπροστά 41-39 στο φιλικό της Καλαθόσφαιρας Ανδρών απέναντι στους Πολωνούς. Ελλάδα, Πολωνία, 41-39. Αυτά, φίλε μου, μια χαρά τον είδα τον Πετρής, φίλε Γιώργο, μια χαρά τον είδα τον Πετρής. Γρήγορο παιδί, δυναμικό, δυνατό παιδί κιόλας. Θα βοηθήσει μπροστά πάρα πολύ τον Άρη, ξέχωρα από τα αμυντικά του καθήκοντα. Οπότε μια χαρά παίχτης είναι. Και ο Ράσιτς θα πάει πολύ καλά. Τους άλλους, ο Γιώργος Στράντζαλης θα πάρει τα ηνία μετά το τέλος του αγώνα να μας πει ποιους ξεχώρισε ως καλύτερους στον Άρη, γιατί στην άμυνα εκτός του Πετρής δεξιά δεν βλέπω τίποτα άλλο. Και ο Φαμπιάνο ανεβοκατεβαίνει, αλλά δεν είναι σαν τον Πετρής. Έχουμε το Γιάννη στην Αθήνα. Έχουμε το Γιάννη στην Αθήνα. Όχι ακόμη. Okay.
4: Ναι.
0: Έλα Γιάννη μου.
4: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από την Άλγουν Αρένα, όπου έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ και 1,5 λεπτό. Παραμένει το 2-0 βεβαίως που προηγείται η ΑΕΚ από το 11ο λεπτό με τον γκολ του Βάργα και από το 19ο με τον γκολ του Γιώβιτς. Θα δω μια προσπάθεια εδώ για τον Ιακλή. Ο Ίβι Λόπεθ στην περιοχή. Κλείστηκε καλά η μπάλα για τον Σόρια εκτός περιοχής. Έκανε το σουτ κόντρα η μπάλα στον Κατσίνοβιτς. Να πούμε, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη προχώρησε σε τρεις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Τρεις αλλαγές.
4: Τρεις. Ο Νανού πήρε τη θέση του Νιζέτ. Ο Κόλιτς τη θέση του Κούστα. Και ο Μορένο, ο Ισπανός, στη θέση του Καϊμπουέ, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό και προφανώς κρίθηκε σκόπιμο.
0: Λίγο πιο κοντά,
4: ναι,
0: Γιάννη.
4: Ή κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθεί, γιατί κουράστηκε, ίσως είχε κάποιο πρόβλημα, δεν το γνωρίζω. Αυτούς επέλεξε ο Βάλτερ Ματσάρη να μπουν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Και από ό,τι βλέπω, ναι, ο Νανού έχει πάει στα δεξιά, ο Σόρι στα αριστερά. Στον πρώτο ημίχρονο να πω, Μιχάλη, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη επέμενε πάλι, όπως και στις αίρες. Το είχε αλλάξει ένα διάστημα, αλλά έβγαλε όλο το πρώτο 45 λεπτό με τους δύο μπακ σε 3-4-2-1 που να παίζουν ανάποδα πόδια. Δηλαδή ο Σόρι αριστερά, μάλιστα, ο Νιζέτ δεξιά. Ενώ είναι το αντίθετο, έτσι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, πάντως οκ. Okay.
4: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή, το έχεις αναφέρει.
4: Όχι στον Ηρακλή, στην ιστορία του ποδοσφαίρου να παίζουν ανάποδα πόδια.
0: Ναι.
4: Αλλά μπακ, αυτό το σύστημα ανάποδα πόδια, ειδικά με μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που πιέζει ψηλά και δεν σου αφήνει χώρους,
0: ναι,
4: και δεν σου αφήνει να ανέβεις, να έχεις ανεβάσματα δηλαδή, ναι, σαν wing back που είσαι, είναι πρόβλημα. Εκτελείται το φάουλ την ΑΕΚ, κεφαλιά που γίνεται 3-0 από το Γιώβιτς, σαν σε προπόνηση. Δεν πήδηξε κανένας. Στο 4ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου εκτελέστηκε το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Μόνος του ο Γιώβιτς. Κανένα πρόβλημα. Ο Αθανασιάδης διαμαρτύρεται. Μάτια διαμαρτύρεται. Και η ΑΕΚ κάνει έναν υγιεινό περίπατο. Προηγείται 3-0 του Ηρακλή. Νομίζω ότι τελειώνει την υπόθεση νίκη. Το 2-0 πάλι της είχε βάλει πολύ ισχυρές βάσεις νίκης. Αλλά με το 3-0 και με αυτή την θλιβερή εικόνα του Ηρακλή, δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή για τον Ηρακλή, ο οποίος αυτό το οποίο θα κάνει είναι τουλάχιστον να προσπαθήσει να φτάσει στην επίθεση ενός γκολ και να αποφύγει στα υπόλοιπα 40 λεπτά.
0: Εγώ να σου πω το εξής, ότι το Καλαμάτα Άρης, τα αναμενόμενα γκολ είναι 0-34, 1-24 για τον Άρη, 1-1 ημίχρονο, και για την ΑΕΚ ήταν 9-0-9, 0-23 για τον Ηρακλή, 2-0 ημίχρονο. Ναι. Θέλω να πω ότι περίπου τα ίδια στατιστικά και κατοχή έχουν τα ίδια στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο. 1-1 το ένα παιχνίδι, 2-0 το άλλο.
4: Ναι.
0: Πάμε λίγο στον Γιώργο τον Στραντζαλή. Γιώργο.
5: Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης Καλαματάρης. 1-1, 46ο λεπτό. Να θυμίσουμε ότι χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα είναι η Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν, nation.stoihiman.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσπάθεια από τον Πετρίς να γυρίσει την μπάλα από τα δεξιά. Η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Γκέλιο τώρα να δίνει δίπλα του την μπάλα στο Στρούγκι. Δεν είχαμε αλλαγές όπως ξεκίνησαν, συνεχίζουν οι δύο ομάδες, δηλαδή Καλαμάτα με Γκέλιο κάτω από την εστία, Καλουτσικίδη, Στρούγκις, Ροντρίγκες, Αλόνσο στην άμυνα, Αντιαρά, Χάμτσα, Κατάλτη στη μεσαία γραμμή με τον Μπολίβαρ στην κορυφή, Βάργκας και Μορέιρο, δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν στην τριάδα της επίθεσης. Με Βέλιο κάτω από την εστία ο Άρης, Φαμπιάνο Γένσε στην άμυνα, Φαντικά αριστερά, Πετρίς δεξιά, Ράσιτς και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Γιαννιώτας με τον Παλάσιο στα άκρα, ο Μύρ στην κορυφή και ο Γκαρέ στο 10. Ο Γένσε τώρα θα βάλει μια κόντρα, η μπάλα θα φύγει σε πλάγιο για την Καλαμάτα ψηλά στην επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. 48 λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης στο 1-1, άνοιξε το σκορ, πήρε προβάδισμα η Καλαμάτα στο 41 στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Μπολίβαρ, μια κεφαλιά ανενόχλητος μέσα από την περιοχή. 3 λεπτά μετά ο Άρης σοφάρισε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ούρος Ράσιτς, πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, και έτσι έχουμε το 1-1, αυτή την ισοπαλία στο γήπεδο της Τρίπολης. Έχουμε πολύ αγωνιστικό χρόνο βέβαια, ακόμη μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League, με αυτό που διεξάγεται την ίδια ώρα στην Allwyn Arena ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ηρακλή. Το ακούμε ζωντανά και αυτό από το Μετρόπολης 95,5 από τον Γιάννη Τσερβίνη με τον Πετρίς, ο Παλάσιος, ο Πετρίς με τη μία στον Καρέ, ο Ροντρίγκες πρώτος πάνω στην μπάλα, θα απομακρύνει, θα δώσει ύψος πλάγιο για τον Άρη. Ο Πετρίς θα το εκτελέσει από την πλευρά του από τα δεξιά. Επαναλαμβάνω, πολύ δραστήριος ο Πετρίς στον τεμπούτο του με τους κυτρινόμαυρους, με τη φανέλα του Άρη. Και είναι και προφανής η οδηγία του Μιχάλη Γρηγορίου στα μπακ να ανεβαίνουν, να βοηθάνε από την μέση και μπροστά, και ο Πετρίς και ο Φαντικά να έχουν συμμετοχή δηλαδή στο επιθετικό παιχνίδι. Ακόμη μια προσπάθεια της Καλαμάτας τώρα με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει από τα δεξιά.
4: Γκολ για τον Ηρακλή.
0: Πάμε.
4: Ο Ηρακλής στο 54 μειώνει σε 3-1 με τον Πίνια, ο οποίος πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, έκανε μια κούρσα πολλών μέτρων, δεν βγήκανε ψηλά να τον μαρκάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ, κοντοστάθηκε κάποια στιγμή ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, επιχείρησε το σούτ, πολύ ωραίο ήταν, στη γωνία του 300, και ο Ηρακλής πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα και στο παιχνίδι αλλά και στη φετινή Super League μετά από 9 χρόνια στην επιστροφή του. Ένα ωραίο γκολ.
0: Και λίγο πριν ο Νανού έκανε αλλά μια καλή φάση, Γιάννη.
4: Μισό λεπτό, γιατί ο... Δεν ξέρω αν θα μετρήσει το γκολ. Ο Ματσούκας πηγαίνει στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν έχει προηγηθεί κάτι. Να έχει δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση. Μόνο αυτό μπορεί να έχει κάνει. Εδώ οι παίκτες του Ηρακλή γελάνε στον βοηθό, διαμαρτύρονται, αλλά Μιχάλη, για να τον φωνάζει να το δει, δεν είμαι σίγουρος,
0: ναι,
4: αν το του Πίνια θα μετρήσει.
0: Για επιθετικό δεν... φάουλ λένε τα παιδιά.
4: Το βλέπει στο ΒΑΡ τώρα.
5: Να δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Ο Γκαρέ θα γυρίσει, ο Γκέλιος θα μπλοκάρει, οπότε ο Γιάννης μπορεί να πάρει ξανά το μικρόφωνο.
0: Έλα Γιάννη μου.
4: Ε, το ακύρωση.
0: Φάουλ πάνω στο Μαρίν πρέπει να έχει δώσει. Έλα Γιάννη.
4: Το έχει ακυρώσει τον γκολ,
0: ναι,
4: για φάουλ του Πίνια.
0: Ναι.
4: Για μαρκάρισμα του Πίνια. Έπειτα ο Ισπανός πήρε την μπάλα. Έκανε μια κούρσα πολλών μέτρων. Έφτασε έξω από την εστία του 300. Έκανε το σούτ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά τον γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Οπότε το ΑΕΚ Ηρακλής παραμένει 3-0.
0: Έλα Γιώργο μου.
5: Ένα σούτ με τον Κατάλτη νωρίτερα για την Καλαμάτα. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός εστίας, ψηλά από την εστία και μακριά του Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα του Άρη που κάνει τεμπούτο στο σημερινό παιχνίδι. Όπως και ο Πετρής και όπως και ο Μπασίρου, επαναλαμβάνω, και ο Ράφα Μύρ. Με τον Στρούγκη τώρα να δίνει ύψος στην μπάλα, ο Μύρ διεκδικεί με τον Ροντρίγκες. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. 52ο λεπτό στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 1-1. Πετρίς θα εκτελέσει το πλάγιο από τα δεξιά. Ράτσιτς θα τσιμπήσει για τον Γένσεν. Ο Γένσεν ελέγχει την μπάλα, θα γυρίσει στο Βέλιο. Εκτός ο δυνατά αυτός, διαγώνια στο Φαμπιάνο. Μένει ψηλά ο Κατάλτη να πιέσει ξανά ο Βέλιο, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Βέλιο. Γιαννιώτας τρέχει από τα αριστερά. Θα παίξει με το Φαντικά. Η προβολή από τον Καλουτσικίδη, η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας το εκτελεί από τα αριστερά γρήγορα πίσω στο Γένσεν. Ο Γένσεν δίπλα του στον Μπασίρου. Μπασίρου, Ράσιτς. Γένσεν και Μπασίρου ξανά στη μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα ο Μπασίρου, δεν έχει κάποια επιλογή. Safe μπροστά, τώρα θα παίξει με τον Ράσιτς. Ράσιτς, ο οποίος ευστόχησε στο πέναλτι από την άσπρη βούλα, πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, ισοφάρισε για τον Άρη πριν από το ημίχρονο. Ο Φαμπιάνο θα μοιράσει παιχνίδι στον Πετρίς. Πετρίς κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει την μπάλα από τα δεξιά, θέλει να βρει τον ανοιχτό διάδρομο. Γκαρέ πάει στο ένας εναντίον ενός, θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά, το τέταρτο στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ η Καλαμάτα, τέσσερα ο Άρης. Να δούμε αυτή την εκτέλεση με τον Γκαρέ. Ποιος θα το εκτελέσει. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται το Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί ο Φαμπιάνο να πάρει την κεφαλιά. Ο Γιαννιώτας δεν μένει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Out, θα την επαναφέρει ο Γκέλιος, κατοχή για την Καλαμάτα. 54
0: τα δικαιώματα
5: λεπτό,
0: των
5: 1-1.
0: Αγώνων της Super Bet League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια και την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση. Ένας όμιλος, 16 ομάδες, φίλε μου Γιώργο.
5: Πολύ ωραία. Να έχουμε σιγά σιγά έναρξη και στην Super League 2. Περιμένουμε να συνεχιστεί το παιχνίδι, να έχουμε την επαναφορά με τον Γκέλιο, τον Γιάννη Γκέλιο στην επαναφορά. Έχει μείνει ψηλά Παλάσιος, Μύρ, κοντά ο Ράτσιτς να πιέσουν στην πρώτη μπάλα. Με πάσα ο Στρούκης γεμίζει, ψάχνει το Βάργκας με μια βαθιά μπαλιά. Υπάρχει offside, αρκετά λάθη, δεν έχουμε ρυθμό στο παιχνίδι. 55ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπολίβαρ το 1-0 για την Καλαμάτα στο 41-44. Το goal penalty του Ράτσιτς, penalty που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Πετρίς από τα δεξιά επιμένει και πάλι ο Άρης, όπως το πρώτο ημίχρονο τις περισσότερες του επιθετικές προσπάθειες τις έβγαλε από τα δεξιά, έτσι και τώρα με τον Πετρίς, ο οποίος έχει πολύ ποιότητα, θα παίξει με τον Γκαρέ. Γκαρέ έκανε την τρίπλα, δεν μπόρεσε να αποφύγει και τον Μορέιρα όμως. Φαμπιάνο πρώτος πάνω στην μπάλα, έκοψε, ανακτά κατοχή. Μπασίρου, Γένσεν, διαγώνει αυτός ξανά στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει, ζητάει ο Πετρίς. Φαμπιάνο
0: πάρα πολύ δεξιά, πάνω στη γραμμή,
5: ναι,
0: σχεδόν,
5: όντως,
0: Γιώργο.
5: Όντως κοντά στην γραμμή, σε πολλές περιπτώσεις,
0: ναι.
5: Του δίνει αυτή τη δυνατότητα και ο Μπασίρου, ο οποίος χαμηλώνει και κινείται ανάμεσα από τα δύο στόπερ, okay. Ανάμεσα από Γένσεν και Φαμπιάνο, οπότε έχει τη δυνατότητα να ανοίξει στα δεξιά
0: αυτή,
5: ο Φαμπιάνο. Γένσεν.
0: Όπως τώρα, καλή ώρα.
5: Παράλληλα, ξανά στο Φαμπιάνο, ο οποίος όντως έχει ανοίξει και πάλι στα δεξιά. Συγκλίνει ο Πετρής. Είναι κοντά πάνω στην γραμμή.
0: Είναι ένα τρία.
5: Ο Γκαρέ.
0: Τρεις πίσω με τον Φαμπιάνο πολύ.
5: Ναι, γιατί συγκλίνει και ο Πετρής. Ο Γκαρέ παίρνει την γραμμή στα δεξιά. Ναι. Γκαρέ κρατάει. Πετρής. Η κίνηση και του Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα στο γύρισμα η μπάλα θα κοντράρει στο Ροντρίγκες. Πετρής. Θα βρει το χώρο. Θα γυρίσει. Εκεί δεν ήταν όμως κάποιος συμπαίκτης. Το Κατάλντι έδιωξε ο Μορέιρα. Ξανά ο Κατάλντι. Ο Ράσιτς δυνατά πάνω στον παίκτη της Καλαμάτας. Η μπάλα είναι για τους τυπικά γηπεδούχους.
0: Είτε φάουλ είτε πλάι.
5: Από την προβολή του Ράσιτς, ναι, φάουλ είναι. 57ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 1-1 από το πρώτο.
0: Πάμε λίγο στην Αθήνα πάλι. Γιάννη μου, έχει αλλάξει τίποτα εκεί το σκηνικό?
4: Όχι, Μιχάλη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 61 είμαστε, έχουμε συμπληρώσει μία ώρα αγώνα. Παραμένει το 3-0. Βέβαια, πριν που είδα στα Matrix τη φάση του φάουλ του Πίνια, μου φάνηκε τραβηγμένο. Δηλαδή, εδώ έχω και συναδέλφους που καλύπτουν ρεπορτάζ της ΑΕΚ και αυτοί διστακτικοί ήταν. Νομίζω ότι έπεσε πολύ εύκολα ο παίκτης της ΑΕΚ. Δεν, ίσως και η κίνηση που έκανε ο Πίνια με τα χέρια του. Τέλος πάντων, μικρή σημασία για τη στιγμή που.
5: Να δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη με Παλάσιος και Γιαννιώτα. Δεν περνάει όμως. Η μπάλα κόντρα, ο Άρης επιμένει με το Μυρ. Ο Μυρ από τα αριστερά, η σέντρα, η κόντρα. Η μπάλα θα φύγει με τον Διαρά. Μακριά ο Ράσιτς που έχει ανεβάσει τώρα ο Άρης την γραμμή πίεσης προς την άμυνα της Καλαμάτας με τον Γκαρέ. Γκαρέ κάνει κίνηση το όβραλο από Πετρής. Γκαρέ θα συγκλίνει. Θα δει το Φαντιγκά. Προτού κάνει όμως το κοντρόλ, έρχεται ο Βάργκας και του παίρνει την μπάλα. Με τον Άρη να επιμένει Ράσιτς για το Φαντιγκά. Σε πλάγια θέση δεν έκανε καλό κοντρόλ. Χαμένη ευκαιρία εδώ, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, η μπάλα όμως είναι out. Αν θέλει ο Γιάννης να συνεχίσει, 58 λεπτό, Καλαμάτα Άρης 1-1.
0: Πάμε Γιάννη.
4: Έλεγα λοιπόν ότι το γκολ που ακύρωσε του Πίνια θα μπορούσε, αν γινόταν το 3-1, να δώσει μια διαφορετική μορφή στο παιχνίδι. Το 3-0 παραμένει και είναι διπλές οι αλλαγές για την ΑΕΚ. Στη θέση του Ζούπκοφ θα μπει ο Μάγερ και θα μπει και ο Ζήνη, να δούμε στη θέση ίσως του Γιώβιτς.
0: Του Γιώβιτς μάλλον, ναι.
4: Ο Γιώβιτς έκανε τη δουλειά του. Δύο γκολ, πολύ εύκολα, δεν πιέστηκε. Ο σούπερ στάρ της ΑΕΚ και μπαίνει ο Ζήνη. Και τώρα θα κάνει και άλλες αλλαγές προφανώς ο Νίκολιτς, να ξεκουράσει και άλλους ποδοσφαιριστές στη συνέχεια για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάντως, Μιχάλη, σκεπτόμενος την ώρα που ακούω τον Γιώργο Στράτζερ στην Καλαμάτα και βλέποντας κανένα το τρίτο γκολ της ΑΕΚ από εκτέλεση φάουλ, είναι πανομοιότυπο με το πρώτο γκολ που δέχεται ο Ηρακλής κόντρα στο Βόλο. Δηλαδή, σέντρα στην καρδιά της περιοχής, δεν πηδάει πάλι ο Πίνια, ναι. Του παίρνει την κεφαλιά ο Γιώβιτς, ο Πίνια ο οποίος είναι 85, έτσι, ναι. Είναι στόπερ και πετυχαίνει το 3-0. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Βόλος, με τη διαφορά ότι δεν το έκανε τότε ο Γιώβιτς, που είναι και ένας σκόρερ ολκής, αλλά το έκανε ο Κάτσικας, ο οποίος είναι δεν είναι 75. Απλά το αναφέρω, ναι. Για να καταλάβετε την προβληματική εικόνα του Ηρακλή και στο αμυντικό κομμάτι.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Βλέπεις κάποια αλλαγή στο σχήμα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο ή έχουμε τον ίδιο σχηματισμό?
4: Όχι, έχει μπει ο Μάρκες στη θέση του Ίβι Λόπεθ, παίζει και αυτός περιφερειακά.
5: Γκολ για την Καλαμάτα 2-1. Γκολ για την Καλαμάτα 2-1 και πάλι αδράνεια στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Ακόμη ένα φθηνό γκολ που δέχονται οι κυτρινόμαυροι στην άμυνά τους. Το γύρισμα από τα δεξιά, το γκολ για την Καλαμάτα και 2-1 στην πρώτη της και πάλι επίσκεψη. Αυτή τη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στα καρέ του Άρη. Καλαμάτα βρίσκει γκολ απέναντι σε μια προβληματική αμυντική λειτουργία. Ένα γύρισμα στην καρδιά της άμυνας μέσα στη μικρή περιοχή. Ούτε ο Βέλιο αντέδρασε, ούτε η αμυντική του Άρη αντέδρασαν και έτσι έχουμε δεύτερο γκολ για την Καλαμάτα. Καλαμάτα Άρης 2-1 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, το 2-1 για την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω,
0: το αριστερό μπακ
5: δεν αντέδρασαν,
0: είναι,
5: δεν αντέδρασαν καθόλου καλά η αμυντική του Άρη.
0: Ο Φαμπιάνο δεν έπρεπε να δένει εκεί αριστερά.
5: Ναι, από εκείνη την πλευρά στο δεύτερο δοκάρι εννοείς.
0: Ναι. Γιατί μπήκε ανενόχλητο στην περιοχή από τη σέντρα και μετά είχε έναν αμυντικό του Άρη και δύο επιθετικούς στη μικρή περιοχή.
5: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
5: Ακριβώς.
0: Άδεια η περιοχή.
5: Με Βάργκα στο 2-1 για την Καλαμάτα. Δανεικός ποδοσφαιριστής από την Χάρτς, ο Κωσταρικανός πετυχαίνει δεύτερο γκολ για τη Μαύρη Θύελλα. Πολύ κακή αμυντική λειτουργία, εξαφανισμένα τα πλάγια μπακ του Άρη, και ο Πετρής και ο Φαντιγκά. Η μπάλα πέρασε παράλληλα με την μικρή περιοχή, δεν αντέδρασε κανένας αμυντικός του Άρη, ούτε ο Βέλιο, ο Βάργκας από κοντά, το 2-1.
0: Ο Βέλιο δεν είχε... Δεν μπορείς,
5: ναι,
0: να
5: περνάει μπάλα, ξέρεις, περνάει μπάλα στην, από
0: αλλά
5: την μικρή περιοχή.
0: Αλλά πήγε να κάνει ταχουνάκι ο πρώτος του Ηρακλή, ναι. Γι' αυτό και δίστασε ο Βέλιο να βγει.
5: Της Καλαμάτας, ναι.
0: Αλλά δεν, η άμυνα ήταν το
5: δεν φέρει ευθύνη ο Βέλιο προφανώς, η άμυνα, ναι, είναι το πρόβλημα και η αντίδραση της άμυνας, το γεγονός ότι ήταν εξαφανισμένα τα πλάγια μπακ. Χωρίς αποτέλεσμα αυτό το κόρνερ, πάμε σε ακόμη ένα κόρνερ, δεύτερο διαδοχικό για τον Άρη. 2-1 λοιπόν η Καλαμάτα στο 62ο λεπτό. Υπάρχει πολύ αγωνιστικός χρόνος ακόμη. Η Καλαμάτα όμως πήρε και πάλι προβάδισμα όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παλάσιος εκτελεί αυτή τη φορά. Θα διώξει ο Ροντρίγκες. Ο Πετρής. Ο Ράσιτς το σούτι, μπάλα στα χέρια του Γκέλιου. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας της Μαύρης Θύελλας. 2-1 λοιπόν με τον Βάργκας να είναι ο σκόρερ. Εξαιρετική πάντως η μετάβαση των Καλαμάτας της Μαύρης Θύελλας. 2-1 λοιπόν με τον Βάργκας να είναι

0: για τον Μπολίβαρ, ο Πετρίς κόβει, ο Κατάλντι πήγε να επαναφέρει την κατοχή στην Καλαμάτα, μπλόκαρε ο Βέλιο και τώρα ο Γένσεν. Γένσεν κρατάει την μπάλα, πλησιάζει στον άξονα.
1: 6, Πετρίς. 10 οι τελικές, 6 Καλαμάτα, 10 για τον Άρη Σόρο το μάτς.
0: Γκαρέ συγκλίνει από τα δεξιά στον άξονα, ο Γιαννιώτας έκανε λάθος κίνηση. Ανακτά την κατοχή ο Άρης με Μπασίρου. Πίσω από την μπάλα τώρα η Καλαμάτα με τον Πετρίς από τα δεξιά. Πετρίς, η μπάλα πάνω στον Μορέιρα. Καλαμάτα Άρης 2-1, 64 λεπτό. Με τον Βάργκας να είναι ο σκόρερ. Γκαρέ κοντά στην περιοχή. Μαρκάρεται. Έχασε την κατοχή και τώρα η Καλαμάτα που έχει τις προϋποθέσεις με τον Χάμζα. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής δανεικός από τον Ολυμπιακό. Μορέιρα πήρε μπάλα από τα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το Άρης κλέβει με Πετρίς. Πετρίς παίρνει τη δεξιά πλευρά. Γκαρέ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γκαρέ πλέον παίζει ως αριστερός, ως δεξιός εξτρέμ. Πιο απελευθερωμένος από ότι στο 10. Με την άφηξη του Μανού Γκαρθία λύνεται αυτό το πρόβλημα. Γιαννιώτας τσιμπάει την μπάλα. Ο Ροντρίγκες απομακρύνει με το κεφάλι. Υπάρχει και φάουλ του Μυρ, οπότε κατοχή είναι για την Καλαμάτα. Στο 65 αλλαγή για τον Άρη. Ο Μπουσαΐτ βλέπω θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε να γίνει η αλλαγή. Ο Μπουσαΐτ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνουν θέση. Θα πάρει πια η πρώτη παρέμβαση να δούμε του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα. Γιάννη, έχουμε κάποια αλλαγή στο σκηνικό, οτιδήποτε?
2: Στο 69 είμαστε, το 3-0 παραμένει, υπάρχει cooling break. Τώρα βλέπω τον Ματσάρη ο οποίος βγαίνει από τον πάγο και δίνει οδηγίες. Ήταν καθισμένος στον πάγο του. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά, Μιχάλη. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν έχει αλλάξει.
1: Μπήκε και ο Ζήνη με τον το Ζούπκοφ, έτσι.
2: Ναι, μπήκε
1: με τον Μάγερ.
2: Ο Ζήνη και ο Μάγερ. Εντάξει, έχει ρίξει εμφανώς ρυθμούς η ΑΕΚ. Μιχάλη, η ΑΕΚ σβηστά κερδίζει 3-0 τον Ηράκλειο. Πραγματικά σβηστά.
1: Okay.
2: Δεν έχει πιεστεί, έχει εκμεταλλευτεί. Δεν έχει πιέσει. Έχει εκμεταλλευτεί απόλυτα τα παιδικά λάθη τα οποία έχουν γίνει. Δηλαδή και τα τρία γκολ, αλλά ειδικά το δεύτερο και το τρίτο είναι αδιανόητα τα λάθη τα οποία γίνονται. Δηλαδή ο Τσάκλα στο δεύτερο γκολ γυρίζει πλάτη. Στόπερ, κεντρικός αμυντικός, γυρίζει πλάτη. Δεν πέφτει πάνω στην μπάλα. Ένας νομίζω καλύτερος αμυντικός ή για να μην το είμαι τόσο ενδεχομένως για κάποιους ακραίους, ένας αμυντικός ο οποίος θα είχε καλύτερη αντίληψη της φάσης, θα έβγαινε, θα έπαινε την μπάλα και θα έπαινε και το επιθετικό φάουλ από το Γιώβιτς. Και στο τρίτο γκολ εκτελείται
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Γκέιου. Στο 68 Άρης πρέπει να βρει τρόπο αντίδρασης, τρόπο απάντησης στο γκολ που δέχτηκε.
1: Στην Ένωση να δούμε πρώτα το φάουλ βέβαια εδώ.
0: Άμα θέλετε να πάμε στην Όλγουζ Ναρίνα μέχρι να γίνουν αλλαγές στην Καλαμάτα.
1: Έχουμε μέσα Κάρινεν και Κουτέσα εκτός Μάριν και Βάργκα, Γιάννη.
2: Ναι, για να καταλάβει.

0: Παίρνουν και οι φίλοι το επίπεδο που υπάρχει στη φετινή ΑΕΚ και στη φετινή ΑΕΚ μάλλον με τις αλλαγές τις οποίες κάνει ο Νίκολιτς. Και να φανταστείς Μιχάλη ότι μιλώντας πριν και με συναδέλφους της ΑΕΚ μου είπαν ότι θα χρειάζεται και παραπάνω ενίσχυση ΑΕΚ.
1: Ειδικά... Δώσε μου μισό λεπτό να δούμε το φάουλ του Άρη, 61 το λεπτό. Είναι επικίνδυνη
2: Γκαρέ και Ράσιτς. Γκαρέ και Ράσιτς στην μπάλα, λίγα μέτρα πίσω από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας, κατά μέτωπο με την εστία του Γκέιου. Παίρνει λίγα βηματάκια πίσω ο Γκαρέ και ο Ράσιτς που έχει πολύ, πολύ καλές εκτελέσεις. Γκαρέ τελικά εκτελεί μπάλα, πέρασε out. Out, η μπάλα πέρασε αυτή η φάση μπροστά από τα καρέ της Καλαμάτας. 61 το λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, Καλαμάτας 2-1. Αν θέλετε, συνεχίζουμε από την All-Win Arena.
0: Έλεγα λοιπόν ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ λέγανε ότι χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, ειδικά στο χώρο της άμυνας η ΑΕΚ, και ειδικά αν την Τετάρτη υπερκεράσει το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας και βρεθεί στη link phase του Champions League, γιατί θα υπάρχουν τρεις διοργανώσεις πάρα πολύ απαιτητικές, πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω, Μιχάλη, με τα βεβαιότητας, μιας και είμαστε το 73ο λεπτό, δεν θα αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ θα πάρει τους βαθμούς. Προηγείται 3-0, ναι. Έχει κερδίσει και κόρνερ. Είναι ότι είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα κάνει 2-3 μεταγραφές ακόμα. Τουλάχιστον. Ενός κεντρικού αμυντικού και δύο χαφ.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι ο κεντρικός αμυντικός βασικός θα πρέπει να είναι, έτσι.
0: Βέβαια θα τα πούμε και στην αποφώνηση αυτά.
1: Ναι.
0: Για τα λάθη τα οποία για ακόμα μια φορά γίνονται για ακόμα ένα καλοκαίρι στον Ηρακλή, έτσι.
1: Ναι.
0: Σέντρα η οποία εκτελείται, γίνεται. Πέρασε η μπάλα από τον Κουτέσα, έφτασε στον Μάγερ τώρα στα δεξιά, όπως στα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Μάγερ ο οποίος γυρίζει στον άξονα για τον Κατσίνοβης, παίζει το 1-2. Μπάλα έφτασε στον Καϊρίνεν, κάνει ωραία το γέμισμα και πάλι για τον Μάγερ στα αριστερά και μέσα στην περιοχή του Ηρακλή περνάει η μπάλα. Εδώ υπάρχει φάουλ νομίζω, δεν το δίνει ο διαιτητής. 4-0 από τον... Τέσσα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει φάουλ εδώ που γίνεται στον Πίνια. Διαμαρτυρήθηκε ότι τον βρήκε στο κατέβασμα.
1: Ο Ζήνη λέει είναι.
0: Ο Ζήνη είναι. Θα το δω και πάλι, αλλά δεν είναι. Ο Ματσάρη διαμαρτύρεται. Σε μία ανάλογη περίπτωση του Ηρακλή, στον Πίνια έδωσε φάουλ, το ακύρωσε τον γκολ. Δεν βλέπω όμως να γίνεται κίνηση στο ΒΑΡ. Η κίνηση κάνει ο Ματσούκας, ο οποίος παρατηρεί με κίτρινη κάρτα, πρέπει να είναι το Ματσάρι ο οποίος τη δέχεται. Μια συρτή σέντρα στην καρδιά άμυνας του Ηρακλή και δεξιά στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό λέει ο Πίνια τώρα, ότι τον χτύπησε στα πόδια και τον έριξε, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην Τρίπολη, Γιώργο.
2: 72ο λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης, το 2 είναι παραμείνει. Είπαμε νωρίτερα τις δύο αλλαγές, τις δύο παρεμβάσεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου με Μπουσαΐτ και Αλφαρέλα να έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Γκαρέ τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Γκαρέ έξω την περιοχή θα γεμίσει. Η σέντρα σου ήταν πολύ άστοχη αυτή για τον, από τον Γκαρέ. Αλλαγές είχαμε.
1: Πάμε
2: και
1: λίγο
2: για
1: στην Αθήνα,
2: συγγνώμη, Καλαμάτα.
1: Γιώργο, γιατί ελέγχθηκε η φάση, αλλά μέτρησε Γιάννη τελικά, ε.
0: Μέτρησε, ναι. Θεώρησε ότι δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Πίνια, ο οποίος και πάλι εδώ είναι ο παίκτης, ο αδύναμος κρίκος του Ηρακλή. Είτε έγινε είτε δεν έγινε φάουλ, από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι δεν έγινε φάουλ, είναι ο αδύναμος κρίκος.
1: Ναι.
0: Γιατί ο παίκτης που μαρκάρει, ο Ζήνη, του παίρνει την μπάλα και σαν σε προπόνηση πλασάρει τον Αθανασιάδη για το 4-0. Ήταν και στη φάση πρωταγωνιστής ο Πίνια, αρνητικός για τον Ηρακλή με τον Γιώβιτς. Τον χάνει στην κεφαλιά στο 3-0. Και εντάξει, εδώ κάνει μια σέντρα η οποία πηγαίνει πλάγιο out, απογοητευτική, ενδεικτικό της θλιβερής εικόνας του Ηρακλή.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι στην Τρίπολη. 2-1 η Καλαμάτα, 73ο λεπτό, Γιώργο.
2: Όντως, 73ο λεπτό είμαστε εδώ στην Τρίπολη. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα. Είχαμε κάποιες αλλαγές, 3 αλλαγές από τον προπονητή της Μαύρης Θιέλλας, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Να τις δώσουμε. Ο Αλόνσο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Ιγνάτοβιτς στη θέση του, ο Βάργκας, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για την Καλαμάτα, έδωσε το ξαναπροβάδισμα, ο Κωσταρικανός εκτός, ο Χουλιάν Μπονέτο στη θέση του και ο Χατζηθεδωρίδης στη θέση του Καλουτσικίδη. Αυτές οι τρεις αλλαγές.
1: Καλουτσικίδης, ο οποίος είναι και κίτρινη, Γιώργο, έτσι, γιατί.
2: Ναι, ακριβώς. Περισσότερο γι' αυτό βγήκε, νομίζω, εκτός αγωνιστικού χώρου, για να προφυλαχθεί. Με τον Μύρ να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπασίρου, ο οποίος δεν
1: 34-66 η κατοχή για τον Άρη, Γιώργο.
2: Δεν έχει πολλές δυνάμεις ο Μπασίρου στο σημερινό παιχνίδι, περισσότερο με την εμπειρία του παίζει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο γρήγορος και αυτό φάνηκε σε κάποιες γρήγορες μεταβιβάσεις που είχε η Καλαμάτα. Γκαρέ με τη μία τώρα για το Φαντιγκά από τα δεξιά. Φαντιγκά, ο Ροντρίγκες, η μπάλα κόντραρε, κόρνερ. Μπάλα κόντραρε στον Ροντρίγκες και έχουμε το κόρνερ. Φαντιγκά, ο οποίος κινήθηκε στα δεξιά.
1: Ναι, περίεργο αυτό.
2: Έχει περάσει ο Πετρής αριστερά. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο για αυτή την φάση, αλλά βλέπω τον Πετρής να έχει μείνει στα αριστερά της άμυνας. Ακόμη μία αλλαγή για την Καλαμάτα με το νούμερο 7, ο Κατάλδη, ο οποίος και αυτός είχε ενεργό ρόλο και, και στις φάσεις της Καλαμάτας και στα γκολ της Καλαμάτας. Στη θέση του ο Γιατσικούρας. Εκτελείται το κόρνερ, ο Ροντρίγκες, ο Φαμπιάνο πάνω στη γραμμή, τεράστια ευκαιρία. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει με τον Στρούγκη πάνω στη γραμμή.
1: Απίστευτη φάση.
2: Απίθανη ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο Άρης σε 2-2, 75ο λεπτό με τον Φαμπιάνο Στρούγκη στη γραμμή. Δεύτερη σωτήρια επέμβαση του Στρούγκη ήταν αυτή.
1: Δεν μπορεί να το πιστέψει.
2: Και άλλο κόρνερ.
1: Γρηγορίου, Γιώργο.
2: Εκτελεί ο Γκαρέ από τα αριστερά αυτή τη φορά. Κόρνερ, η μπάλα πέρασε. Υπάρχει υπόδειξη από τον Ζαμπαλά. Η κατοχή για τη Μαύρη Θύελλα. 76ο λεπτό. Καλαμάτα Άρης 2-1. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άριο Στρούγκης πάνω στη γραμμή. Απομάκρυνε την μπάλα από την προσπάθεια του Φαμπιάνου Άρης, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει. Η Καλαμάτα κλείνει τώρα τους χώρους από τη στιγμή που περνάει και ο χρόνος πλέον κυλάει υπέρ της. 76ο λεπτό στο 75. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Ο Στρούγκης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Ροντρίγκες με τον Χάμζα. Ο Μπουσαΐτ χωρίς φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μασίρου τώρα θα υποδείξει το φάουλ ο Ζαμπαλάς. Και πάλι με καθυστέρηση ο Ζαμπαλάς αυτή την υπόδειξη, ενώ άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Πέρασε η κατοχή, άλλαξε η κατοχή. Υπέδειξε τελικά φάουλ για την Καλαμάτα στο χώρο του κέντρου. Καλαμάτα Άρης 2-1. Με τον Μπολίβαρ η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Σοφάρης ο Άρης 44 με το Ράσιτς, το πέναλτι του Ράσιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βάργκας και πάλι Καλαμάτα βρήκε τρόπο να πάρει προβάδισμα. Αδράνεια στην άμυνα του Άρη στο 60. Το γκολ της Καλαμάτας παραμένει εδώ και 17 λεπτά. Αυτό το 2-1 για την Μαύρη Θύελλα.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα. Μια καλή φάση είχε η ΑΕΚ, Γιάννη.
0: Ναι, είχε μια πολύ καλή, όχι καλή φάση, ναι, πάρα πολύ καλή φάση με τον Κροάτη.
1: Τον Μάγερ.
0: Ο Μάγερ, ο οποίος κάνει το σουτ έξω από την περιοχή και πλάγια, ωραίο συρτό, προσπάθησε να βρει γωνία ο Αθανασιάδης με το δεξί χέρι, έκανε μια πολύ ωραία απόκρουση και απεσόφησε το πέμπτο τέρμα για τον Ηρακλή. Η αναπληρωματική σε εισαγωγικά της ΑΕΚ Μιχάλη, οι οποίοι έχουν μπει και πραγματικά δίνουν...
2: Πέναλτι για τον Άρη, πέναλτι για τον Άρη πάνω στο Φαντιγκά, πάνω στο Φαντιγκά. Κακή εκτίμηση από τον αμυντικό της Καλαμάτας, ανέτρεψε το Φαντιγκά, ο οποίος παραμένει στο έδαφος. Ωρό, γιατί διαμαρτύρονται οι παίκτες της Καλαμάτας.
1: Λένε ότι είναι έξω, Γιώργο. Και οι δύο έτρεξαν πάνω στο ρητή λέγοντας ότι είναι έξω.
2: Νομίζω ότι έχει πατήσει την περιοχή ο Φαντιγκά, δεν έχω replay δυστυχώς.
1: Είναι εκτός περιοχής καθαρά.
2: Εκτός είναι.
1: Εκτός καθαρά.
2: Δεν έχω. Παραλαμβάνω, δεν έχω replay.
1: Θα τον φωνάξει ο Βαρίσας 100%.
2: Υπάρχει πάντως ανατροπή, καθαρή ανατροπή. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Από τον αμυντικό της Καλαμάτας, δεν ξέρω αν είναι έξω, δεν έχω καθαρό replay.
1: Όχι, όχι, είναι καθαρά, Γιώργο. Καθαρά έξω. Αυτό φώναξαν και οι δύο, γι' αυτό το είπα αμέσως. Και με το replay φάνηκε, είναι καθαρό το replay, έξω η μπάλα από την περιοχή.
2: Περιμένουμε να δούμε. Την απόφαση ούτως ή άλλως υπάρχει το VAR, ο έλεγχος από τον Φωτιά. Είναι φάουλ, ναι, έξω από την περιοχή, ακριβώς στη γραμμή της περιοχής, στα όρια της περιοχής, σε πλάγια θέση. Άλλη μια λαθασμένη απόφαση πάντως του Ζαμπαλά. Δεύτερη φορά που χρειάστηκε,
1: ναι,
2: να
1: όντως
2: τον διορθώσει το VAR.
1: Όντως. Και βαριές αποφάσεις.
2: Γενικώς. Και βαριές αποφάσεις, και έχει πάρει και αργές αποφάσεις γενικότερα.
1: Ναι,
2: κακή διαιτησία του Ζαμπαλά.
1: Ναι, ναι.
2: Έξω από την περιοχή στην γραμμή.
1: Κίτρινη για τον Χατζηθεοδωρίδη, έτσι, Γιώργο.
2: Χατζηθεοδωρίδης ήταν ο παίκτης που έκανε την ανατροπή στο Φαντιγκά. Δεν υπήρχε αμφισβήτηση αυτό ότι ήταν ανατροπή στο Φαντιγκά, αλλά ήταν ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Οπότε έχουμε φάουλ σε πλάγια θέση για τον Άρη. Στο 80 λεπτό χρόνος κυλάει υπέρ της Καλαμάτας. Υπάρχει πάντως ακόμη παιχνίδι. Ο Άρης προσπαθεί να αντιδράσει, να φτάσει ξανά στην ισοφάριση. Ένα φθηνό γκολ στη μοναδική ευκαιρία που είχε η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκε γκολ. Έχουμε αλλαγή. Τελευταία αλλαγή για την Καλαμάτα.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα να μας πει για μια καλή ευκαιρία του Ηρακλή ο Γιάννης Γιάννη.
0: Ναι, Μιχάλη, χρειάστηκε να περάσουν 80 λεπτά για να δημιουργήσει και να χάσει ο Ηρακλής τη μεγαλύτερη του ευκαιρία. Στο 80 έγινε αυτό. Ωραία, ο Μύρα από τα δεξιά ελήχθηκε. Έπαιξε το 1-2 με τον Ανού. Έφτασε η μπάλα στο Γκόλιτς, ο οποίος έκανε το πλασέ. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από την εστία του Στρακόσια. Και ενώ ήταν σε φάση, είχε την εστία δηλαδή μπροστά, ελεύθερη, το οπτικό του πεδίο ήταν καλό του Γκόλιτς. Αλλά το σουτ το οποίο έκανε ήταν δυνατό. Δεν στο
2: γεμίσε.
0: Η μπάλα πέρασε out.
1: Πάμε λίγο, πάμε Τρίπολη. Το φάουλ για
2: γιατί έχουμε το φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Γκαρέ από πλάγια θέση. Ο Γκαρέ στην μπάλα. Έγινε και αλλαγή για την Καλαμάτα. Ο Γκαρέ με πάσα έξυπνα το σου. Τον Μπασίριου σε δεύτερο χρόνο. Νέο σου την μπάλα κοντράρι. Σωτήρια. Αυτή τη φορά ο Μπολίβαρ θα βάλει την κόντρα και το κόρνερ. 81ο λεπτό.
1: Ήταν πολύ καλό το η στατική φάση. Πολύ καλά δουλεμένη. Αλλά το σου του. Ο Μιρ πρέπει να είναι αυτό, ε.
2: Το πρώτο σουτ, το δεύτερο σουτ από τον Μπασίριου έγινε.
1: Το πρώτο από το ύψος της μεγάλης περιοχής στον άξονα.
2: Το πρώτο σουτ από τον Μύρ, το δεύτερο από τον Μπασίριου.
1: Το Μύρ ήταν πολύ άψυχο, ρε φίλε. Ήταν πολύ ωραία φάση αυτή για τον Άρη. Και μπαίνει ο Μωρόν.
2: Μπαίνει ο Μωρόν στη θέση του Μπασίρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έδωσε βοήθειες στο σημερινό παιχνίδι. Περισσότερο με την εμπειρία το έπαιξε και άλλον επιθετικό βάζει. Ο Μιχάλης Γρηγορίου εκτελεί ο Γκαρέ. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο στα χέρια του Γκέλιου η μπάλα. 82ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 2-1 εκτός
1: Βασίλου. Στα χέρια του τερματοφύλακα της Καλαμάτας, 81ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, βλέπω εδώ, Γιάννη μου.
0: Ναι, ήταν και πάλι. Εντάξει, όποτε θέλουν μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Έχει παραδώσει πνεύμα Ηρακλής πλέον. Ο Αθανασιάδης και πάλι απεσόβησε το τέρμα για την ΑΕΚ, στο δυνατό το σου το οποίο έγινε. Πλέον, εντάξει, στο 86 είμαστε, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία για τον Ηρακλή είναι να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί κάθε επίθεση της ΑΕΚ πραγματικά μυρίζει γκολ, με Κουτέσα, με Ζήνη, που είναι πάρα πολύ δραστήριοι οι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Έχει μπει και ο Μάνταλος, ο οποίος αποθεώθηκε,
1: ναι,
0: εμβληματικός αρχηγός για την ΑΕΚ. Με τον Ηρακλή δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Μιχάλη, όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και στο τρίτο λεπτό δέχεσαι γκολ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τελειώνει εκεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για κάτι παραπάνω. Ο Τσάκλα τώρα σε μια προσπάθεια από την άμυνα για το Σόρια. Ο Σόρια, που είσαι και αυτός, πραγματικά έχει σκάσει, τον έχω δει πάνω κάτω.
1: Εντάξει, δεν έχει και το ρυθμό των αγώνων της ΑΕΚ ο Ηρακλής. Φυσικό επόμενο είναι.
0: Δεν έχει.
1: Πάμε λίγο στην Τρίπολη, γιατί έχουμε ένα φάουλ.
2: Ένα φάουλ και έχουν ανάψει τα αίματα στον αγωνιστικό χώρο. Απειλείται μια σύραξη.
1: Κίτρινη για τον Πετρίς.
2: Ο Ράσιτ σε έντονο ύφος τα λέει με τον Ζαμπαλά. Κίτρινη κάρτα ο Πετρίς, αυτό που σου είπα νωρίτερα ότι έχει μετατοπιστεί αριστερά. Έχει περάσει δεξιά ο Φαντιγκά. Ο Άρης τα παίζει όλα για όλα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου με την είσοδο και του Μωρό να
1: πήγε να διώξει την μπάλα. Βρήκε τρία... το κεφάλι του παιδιού. Okay.
2: Με είναι τρία φόρο Άρης. Ναι, είναι κίτρινη. Okay. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Υπάρχει φάουλ για την Καλαμάτα. 83 λεπτό. Άρης τα παίζει όλα για
1: αλλά
2: όλα.
1: Αυτό το μοντέλο τώρα και του Μωρό. Ματσάρη και του Γρηγορίου να αλλάζουν θέσεις στους μπακ. Πώς το βλέπεις εσύ εκεί?
2: Το βλέπω λογικό γιατί η θέση του Φαντιγκά είναι δεξιά. Ο Πετρίς επίσης παίζει δεξιά. Ο Άρης δεν έχει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, ωραία.
2: Περιμένουμε την ενσωμάτωση του Μαρ Ρίτσαρτς. Οπότε είναι λογικό να αλλάζουν πλευρές οι δύο παίκτες, αφού και ο Φαντιγκά και ο Πετρίς μπορούν να παίξουν κάλλιστα και αριστερά, αλλά ως εναλλακτική λύση.
1: Οκ, κατανοητό εδώ. Φάουλ από τα πλάγια, 84ο λεπτό. Καλαμάτα Άρης 2-1.
2: 2-1 το σκορ εδώ στην Τρίπολο, 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Περιμένουμε να έχουμε ξανά παιχνίδι. Θυμίζω Μωρόν στη θέση του Μπασίρου, νωρίτερα ο Γκεσάν στη θέση του Ροντρίγκες. Για την Καλαμάτα η τελευταία αλλαγή ήταν αυτή του προπονητή της Καλαμάτας,
1: του Παναγιώτη φιλικό Χριστοφιλέα. Στην καλαθόσφαιρα ανδρών η εθνική μας είναι μπροστά 1-40 πριν το φινάλε του αγώνα. 5 πόντους η εθνική μας είναι στους 8 τώρα. 86-78 Ελλάδα-Πολωνία. Γιώργο.
2: Λοιπόν, πηγαίνει στο ΒΑΡ εντωμεταξύ ο Ζαμπαλάς.
1: Γιατί
2: για την
1: κόκκινη
2: φάση του φάουλ νωρίτερα.
1: Τραβηγμένο είναι. Πήγε για την μπάλα το παιδί. Οκ. Okay. Κίτρινη.
2: Για δες το λίγο.
1: Εδώ.
2: Γιατί δεν έχω replay.
1: Εδώ κάτι έγινε μετά. Με το Ράτσιτς. Μην έχει και τώρα κάτι χειρότερο ο Ράτσιτς εκεί. Εντάξει, ούτε ο Ράτσιτς ούτε ο παίκτης της Καλαμάτας είναι για περαιτέρω τώρα διευκρινήσεις. Οκ. Okay. Πάει για να δει το χτύπημα του παίκτη της Καλαμάτας στο Ράτσιτς. Αλλά
2: κόκκινη κάρτα σε ποιον?
1: Σε ένα παίκτη της Καλαμάτας για κόκκινη.
2: Α, κόκκινη κάρτα. Έχω τη σημαία μπροστά, δεν μπορώ να δω πραγματικά ποιος είναι.
1: Είχε ένα, κοίταξε, ένα σμπρόξιμο του Ράσιτς στον παίκτη της Καλαμάτας, μάλλον στο Μορέιρα. Μάλλον θα σου πω στον Μορέιρα
2: ή στον Μπολίβαρ. Στον Μπολίβαρ.
1: Στον Μπολίβαρ.
2: Στον Μπολίβαρ.
1: Ο Μπολίβαρ έδωσε ένα ψιλοχαστούκι.
2: Κόκκινη κάρτα στον Μπολίβαρ για την Καλαμάτα.
1: Και ο Βαρίστας τον φώναξε, του λέει κύριε διαιτητά, κόκκινη.
2: Οπότε με 10 ποδοσφαιριστές η Καλαμάτα είμαστε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 2-1.
1: 2-3 λεπτά έχουν φαγωθεί εντωμεταξύ εδώ.
2: Κόκκινη στον Μπολίβαρ για αυτό το χτύπημα στο Ράσιτς εκτός φάσης. Ο Μπολίβαρ θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόκκινη κάρτα απευθείας, κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Ράτσιτς. Στο 87 με 10 η Καλαμάτα. Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, φάουλ από τον Μπονέτο, το φάουλ πάνω στο Ράτσιτς. Περιμένουμε να έχουμε ξανά παιχνίδι. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Κίτρινη είδε και ο Ράτσιτς έτσι για την νωρίτερα για τη φάση.
1: Κόκκινη
2: ο Μπολίβαρ. Ναι, ναι.
1: Τελικό Ελλάδα-Πολωνία 89-81 στο φιλικό της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ. Γιώργο.
2: Αλφαρέλα, Μπουσαΐντ. Ο Άρης θα ψάξει τώρα τους χώρους, θα ψάξει αντίδραση, θα ψάξει απάντηση. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα. Μπουσαΐντ με τρεις επιθετικούς ο Άρης. Με Μωρόν, Μύρ και Αλφαρέλα. Ο Μπουσαΐντ πίσω από την μπάλα, όλη η Καλαμάτα τώρα έχει μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές. Λογικό είναι. Γκαρέ από τα αριστερά κάνει μια προσποίηση, κλείνεται από δύο ποδοσφαιριστές Καλαμάτας, φάουλ. Φάουλ, υπόδειξη φάουλ του Ζαμπαλά πάνω στον Γκαρέ σε πλάγια θέση έξω από την περιοχή. Σε πολύ πλάγια όμως θέση. Στο 88 Καλαμάτα Άρης 2-1. Με τον Μωρό να πηγαίνει στην μπάλα, αφήνει, παίρνει θέση μέσα στην περιοχή και ο Μωρό και ο Ράσιτς και ο Μυρ και ο Φαμπιάνο και ο Γένσεν, όλα τα ψηλά κορμιά. Ο Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει από πλάγια θέση από τα αριστερά, όπως κατεβαίνει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. 88 λεπτά, Καλαμάτα Άρης 2-1 με 10 η Καλαμάτα. Εδώ και μερικά λεπτά λόγω της αποβολής του Μπολίβαρ για χτύπημα εκτός φάσης του Ράζιτς. Γκαρέ εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα περνάει, ο Φαμπιάνο και γκολ 2-2. 2-2 με το Φαμπιάνο. Ισοφαρίζει ο Άρης στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. 2-2. Έμειναν ενόχλητος ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Πλάσαρε, είχε πολλά κορμιά μπροστά του ο Γκέλιος. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Βρίσκει γκολ ισοφάρισης ο Άρης. Με τον Φαμπιάνο τον κεντρικό του αμυντικό. Σε αυτή την εκτέλεση φάουλ από τον Γκαρέ. 2-2 στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης στο 81 λεπτό. Έχουμε κι άλλο παιχνίδι. Θα υπάρξουν αρκετά λεπτά καθυστερήσεις. Ο Ζαμπαλάς πάντως απομακρύνει τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στη φάση, Μιχάλη.
1: Τίποτα δεν έχω δει, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω τι ψάχνει τότε ο Φωτιάς με τον Ζαμπαλά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, ωραίο κοντρόλ του Φαμπιάνου, αριστερό σου.
2: Σέντρα δείχνει, σέντρα δείχνει.
1: Ε, βέβαια, τι.
2: Σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Έψαχναν να βρουν κάτι. 2-2 Καλαμάτα Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88. Με 10 η Καλαμάτα. Λόγω της αποβολής του Μπολίβαρ.
1: Λίγο στην Αθήνα για το σκηνικό, και... Γιάννη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 6 λεπτά ο χρόνος έχει καθυστερήσεων, έτσι.
0: Ναι, 6 λεπτά. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι και ουσιαστικά ο Ιακτής θα παίζει με δύο στόπερ. Παίζει με τον Βούρο και τον Τσάκλα από την, μετά την αποχώρηση του Πίνια. Κάποιες προσπάθειες σχετικά καλές που προσπάθησε να δώσει λίγο μύριο Νανού, αλλά εντάξει, αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό, Μιχάλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιες καλές στιγμές όταν μια ομάδα ητάται 4-0 και έχει αυτή την εικόνα που έχει, όταν μια ομάδα έχει την μεγαλύτερη της ευκαιρία, τη μία και μοναδική στο 80.
2: Αλφαρέλα, η μπάλα δεν πέρασε για το Μωρόν, συνέχισε Γιάννη, ο Άρης είναι στην επίθεση, πάντως αν χρειαστεί θα διακόψω.
1: Έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φαντικά το γέμισμα. 9 λεπτά οι καθυστερήσεις, οπότε έχουμε πάρα πολύ παιχνίδι ακόμη στο γήπεδο της Τρίπολης. Φάουλ για την Καλαμάτα, αν θέλει ο Γιάννης να πάρει το μικρόφωνο. Εδώ έχουμε 9 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Ναι, αν και το παιχνίδι σαφώς στην Τρίπολη είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό που βλέπουμε στην Άλγουν Αρένα. Παιδιά, φτάνοντας προς την αποφώνηση, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να πούμε κάτι παραπάνω, ο Ηρακλής. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ καλωσόρισε και προσγείωσε τον Ηρακλή στη Super Link 1. Κερδίζει 4-0. Okay. Τα είπαμε και χθες, Μιχάλη. Κανείς δεν περιμένει ο Ηρακλής να έρθει εδώ και
1: ναι,
0: να
1: ήταν
0: θέλει,
1: δύσκολο
0: να
1: παιχνίδι. Δύσκολο.
0: Απέναντι σε μια ομάδα που πήρε από τα θέτρια, η οποία είναι σαφώς πιο έτοιμη από τον Ηρακλή, η οποία έχει ένα 70% του ρόστρε της, μπορεί και 80% ίδιο με πέρσι. Αλλά όλοι περίμεναν, νομίζω, μια πολύ καλύτερη εικόνα, μια καλύτερη παρουσία και όχι αυτή τη θλιβερή εικόνα που έχει ο Ηρακλής. Το τάσα.
2: Ναι, θα περάσει για το Μωρόν, ο Γκέλιος θα βγει, έχουμε. Μπάλα είναι out. Όχι. Είναι corner η μπάλα. Corner η μπάλα, οπότε ας μείνουμε λίγο.
1: Από την πάρω το μικρόφωνο
2: από τον Γιάννη. Ο Γκέλιος, ναι, όντως χτύπησε μπάλα στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Corner για τον Άρη. Έτοιμο στην εκτέλεση από τα αριστερά. Γκαρέ εκτελεί μπάλα. Θα απομακρυνθεί τώρα από τους παίκτες της Καλαμάτας, από τον Γιατσικούρα. Επιμένει όμως ο Άρης από τα αριστερά. Γκαρέ, νέα σέντρα. Νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Μορέιρα. Πίσω από την μπάλα η Καλαμάτα. Πιέζει ο Άρης. Υπάρχει ακόμη αγωνιστικός χρόνος.
1: Και μπόλικος
2: 9
1: 7 λεπτά
2: των καθυστερήσεων. Ακόμη 7 λεπτά περίπου, ναι.
1: Τελικό στην Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, λίγο αργότερα με τον Γιάννη. Αν θέλει τώρα ο Γιάννης να πει κάτι για να κλείσει.
2: Αλφαρέλα, η σέντρα, γκολ για τον Άρη! Γκολ για τον Άρη με τον Φαμπιάνο και πάλι! 2-3 η ανατροπή με τον Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι και 2-3 για τον Άρη ξανά ο Φαμπιάνο. Δεύτερο γκολ με τον Βραζιλιάνο μέσα σε λίγα λεπτά. Η απόλυτη ανατροπή για τους κυτρινόμαυρους μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 88 και στο 93 με το Φαμπιάνο και τα δύο. Ο Άρης πετυχαίνει 3 τέρματα, ολική ανατροπή. Καλαμάτα-Άρης 2-3. Δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ο Άρης. Οι αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά πάνω απ' όλα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Φαμπιάνο, ο οποίος προωθήθηκε σε όλες τις στιμένες φάσεις, ήταν εκεί στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή και σκόραρε. 2 γκολ από τον Φαμπιάνο, 2-3 ο Άρης μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 88 και στο 93, Καλαμάτα Άρης 2-3. Περιμένουμε και πάλι από τον Ζαμπαλά, ο οποίος...
1: Τίποτα δεν υπάρχει.
2: Περιμένει τους παίκτες του Άρη να επιστρέψουν. 2-3 δείχνει σέντρα.
1: Βέβαια.
2: Με Φαμπιάνο στο 93ο λεπτό. Καλαμάτα, η οποία είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπολίβαρ στο 86, στο 88 ο Φαμπιάνο το 2-2, στο 93 και πάλι ο Βραζιλιάνος έκανε ό,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι επιθετικοί του Άρη μέσα σε λίγα λεπτά, στο 88 και στο 93, Καλαμάτα Άρης 2-3. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπουσαΐτ. Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος πήρε το ρίσκο, έκανε όσο πιο επιθετική μπορούσε την ομάδα του με τις αλλαγές του. Τα γκολ όμως ήρθαν από έναν κεντρικό αμυντικό, τον Φαμπιάνο,
1: ο οποίος είχε χάσει και μια ευκαιρία νωρίτερα, θα μπορούσε να κάνει χατρίκ ο Βραζιλιάνος.
2: Όντως είχε και μια ευκαιρία ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή για τον Άρη. Ο Μυρ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιος θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Γαλανόπουλος είναι.
1: Ναι, ο Γαλανόπουλος.
2: Ο Γαλανόπουλος περνάει στο παιχνίδι. Αντί του Μυρ, σωστή η κίνηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ενισχύει τον άξονα του. Βγάζει έναν επιθετικό. Έπαιζε με Μυρ, Μωρόν και Αλφαρελά. Από τη στιγμή που βρήκε δύο γκολ ο Άρης, έφτασε στην ανατροπή. Το 2-3 με το οποίο προηγείται πλέον στις καθυστερήσεις. Πολύ σωστή απόφαση και κίνηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ενισχύει τον άξονα του. Εκτός ο Μυρ, μέσα ο Γαλανόπουλος. Καλαμάτα, η οποία βρήκε γκολ με τον βρήκε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βάργκας. Πήρε προβάδισμα. Αυτή ήταν και η μοναδική ευκαιρία που είχε η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστοχώρησε μετά. Ήρθε η αποβολή του Μπολίβαρ στο 86, στο 88 το 2-2 με Φαμπιάνο, στο 93 με το Βραζιλιάνο. Ο Άρης πήρε προβάδισμα, έκανε την ανατροπή. Στο 96 ακόμη 3 λεπτά για να συμπληρωθούν και τα 9 των καθυστερήσεων. Πάνω στον Μπουσαΐ την μπάλα. Πολύ κακή εκτέλεση από τον παίκτη της Καλαμάτας. Αν αναλογιστούμε, ο Μπουσαΐτ είναι ούτε ένα 70 πρέπει να είναι ο Μπουσαΐτ.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ένα λεπτό ακόμη. Με Μπολίβαρ, μια ανακεφαλαίωση λίγο στο 41ο λεπτό. Το 1-0 η Καλαμάτα. Στο 45 ισοφάρισε με Ράσιτς. Ο Άρης με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σέρβου. Στο 60 ο Βάργκας το 2-1 για την Καλαμάτα. η οποία πιστοχώρησε, έδωσε χώρο στον Άρη, έπαιξε πίσω από την μπάλα, ήρθε η αποβολή του Μπολίβαρ στο 86, το γκολ του Φαμπιάνο στο 88, το γκολ του Φαμπιάνο στο 93, ο Αλφαρέλα το σούτ, την μπάλα out, κοντά σε τέταρτο γκολ ο Άρης. Αστόχησε όμως Αλφαρέλα σε αυτήν την ατομική προσπάθεια, πήρε μέτρα, πήρε χώρο με την μπάλα στα πόδια, ήταν πολύ κακή όμως η εκτέλεσή του. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η Καλαμάτα έχει την κατοχή. Από τα δεξιά, πίσω από την μπάλα ο Άρης, Καλαμάτα προσπαθεί, γεμίζει. Θα βγει ο Βέλιο μακριά από την περιοχή του, θα γεμίσει. Απομακρύνει σε πλάγιο, τελευταία δευτερόλεπτα στην Τρίπολη ο Άρης, πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Μια αν μη τι άλλο αγχωτική, μια πιεστική βραδιά, αλλά στο τέλος που αυτό που μένει είναι η ουσία, οι τρεις βαθμοί. Πλέον αυτό μετράει με την έναρξη του μαραθωνίου, με την έναρξη του πρωταθλήματος, οι τρεις βαθμοί. Προφανώς ο Άρης αγχώθηκε, πιέστηκε. Με δύο δικά του λάθη, δύο αδράνειες στην άμυνα, ήρθαν τα δύο γκολ της Καλαμάτας. Βρήκε όμως τρόπο να αντιδράσει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Τέλος αγώνα 2-3. Πρώτη νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα. Με ανατροπή ξεκινάει με τρίποντο, όλοι πάνω στο Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο ήρωας του Άρη στην πρώτη αγωνιστική. Ότι δεν κατάφερε να κάνουν οι επιθετικοί του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος τους έβαλε όλους στον αγωνιστικό χώρο. Έφτασε ο Άρης να παίζει με Μυρ, Μωρόν και Αλφαρελά. Ότι δεν έκαναν αυτοί, το έκανε ο Φαμπιάνο στο 88 και στο 93, για να φτάσει στην ανατροπή και ο Άρης να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη. Σφίγγει τις γροθιές του και ο Θόδωρος Καρυπίδης πηγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιάζει έναν-έναν τους ποδοσφαιριστές του Άρη, τον Φαμπιάνο, τον απόλυτο πρωταγωνιστή, ο οποίος έχει χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Όλοι σε αυτόν έτρεξαν. Πολύ σημαντική νίκη, νίκη ψυχολογίας, νίκη ηρεμίας για τους κιτρινόμαυρους, νίκη την οποία χρειαζόταν το γκρουπ του Μιχάλη Γρηγορίου, έστω και αν ήρθε αχωτικά, έστω και αν ήρθε πιεστικά. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη αυτή για τον Άρη. Μια χρονιά που ξεκινάει με απαιτήσεις, πολλές απαιτήσεις, λόγω και της περσινής αποτυχίας. Ήρθε αυτό το 2-3. Θυμίζω να μια ανακεφαλαίωση να κάνω γρήγορη πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας σύνδεση εδώ από την τη βασική μας σύνδεση εδώ από το κήπο της Τρίπολης και πάμε για το τρίτο ημίχρονο στο 41 Μπολίβαρ, το 1-0 για την Καλαμάτα. Στο 45 ο Ράσιτς σοφάρισε με πέναλτι. Στο 60 ο Βάργας το 2-1 για την Καλαμάτα. Στο 86 η αποβολή της Καλαμάτας με τον Μπολίβαρ έμεινε με 10, πιστοχώρησε, έδωσε χώρο στον Άρη. Εκεί μίλησε ο Φαμπιάνο, κεντρικός αμυντικός. Στο 88 και στο 93 η μεγάλη ανατροπή του Άρη και η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι, μια μετάδοση που ήταν προσφορά της Στίχημαν. Χορηγός της μετάδοσής μας και σήμερα η Στίχημαν, επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τρίτο ημίχρονο εδώ στην Καλαμάτα. Για την ώρα επιστρέφω σε εσάς το μικρόφωνο. Καλαμάτα Άρης, τελικό αποτέλεσμα 2-3.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 3-2 ο Άρης την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Σπουδαία ανατροπή. Δεν μπόρεσε να αντέξει. Άλλωστε και η Καλαμάτα της έλειπε ο ρυθμός αγώνων. Μετά το 70-75 ο Άρης ήταν ακόμα πιο κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο. Και με μεγάλη ανατροπή 3-2 ο Άρης απέναντι στην Καλαμάτα. 4-0 η ΑΕΚ. Εύκολο όπως μας πέρασε και ο Γιάννης ο Τσερβίνης από την Αθήνα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Ενώ MVP ο Φαμπιάνο βέβαια, με 5 τελικές, 2 επεμβάσεις αλλά και 2 γκολ. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο ήταν, ναι, για να ισοφαρίσει τότε, λίγο αργότερα ο Άρης ισοφάρισε. Στην Αθήνα, μάλλον στον Πειραιά, για να ακούσουμε τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Χριστοφιλέα. Σε ένα λεπτάκι, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Δεν έχει. Άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, οκ. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 0-42 τα αναμενόμενα γκολ για Ολυμπιακό, 0-0-7 πράκτορας, 0-0-7 ατρόμητος, 67-33 κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό, 6-1 οι τελικές, μόλις μία στην εστία για τον Ολυμπιακό, πρέπει να ήταν με τον Ελ Καμπί αυτή. Μία μεγάλη ευκαιρία αυτή με τον Ελ Καμπί.
7: Διεκδικήσει τα πάντα. Νομίζω ότι το ήρθε για να μείνει, το δείχνει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, που δεν θυμίζει ομάδα που ανέβηκε κατηγορία. Δηλαδή, όλοι πίσω να διώχνουμε την μπάλα μακριά και να παίζουμε με την τύχη μας. Η τύχη όμως ίσως και να γύρισε λίγο την πλάτη με τρεις αναγκαστικές αλλαγές.
8: Είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πριν από 2 μέρες. Έπρεπε να το διαχειριστούμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανέφικτο μια ομάδα σε αυτή την περίοδο να παίζει Τετάρτη Σάββατο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Έτσι έγινε όμως, έπρεπε να το διαχειριστούμε αυτό. Έχουμε ήδη τους τραυματισμούς, έχουμε ήδη τις απώλειες. Έπρεπε να διαχειριστούμε και τα παιδιά τα οποία βγήκαν αναγκαστικά με τραυματισμούς. Χάσαμε για τα επόμενα παιχνίδια πολύ σημαντικούς παίχτες, αλλά έχω τη χαρά να έχω πάρα πολλούς και καλούς, οπότε θα είναι από εδώ και πέρα έτοιμοι να διεκδικήσουν τη θέση στην 11.
7: Και ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου.
8: Ο κόσμος είναι συγκινητικός. Θα παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη να του δώσουμε χαρά. Να είναι σίγουροι γι' αυτό.
7: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, δεν αποτελεί δικαιολογία ότι δεν μπορούμε αυτή την εποχή να παίζουμε διαγώνες. Πώς δεν παίζουμε διαγώνες, δηλαδή το ξέρεις ότι θα παίξεις διαγώνες. Έχεις το κύπελο, έχεις το πρωτάθλημα. Οπότε είσαι, πρέπει να είσαι έτοιμος, κύριε Χριστοφιλέα. Και οι ομάδες στην Ευρώπη παίζουν. Για να ακούσουμε τον κύριο Γρηγορίου.
9: Αγχωτικό ξεκίνημα. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Ποιο συνέστημα είναι αυτό που μένει? Είναι ανακούφιση, είναι η χαρά? Είδαμε και την αγκαλιά με τους συνεργάτες σας αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης.
10: Εντάξει, το τόνισα και από την Πέμπτη ότι είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειξε και στο παιχνίδι του κυπέλου, αλλά παρακολουθώντας και πιο πριν από τα φιλικά παιχνίδια, μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες σε αυτό το μάτς, οι οποίες μεγαλώνουν, γιατί πήρα την απόφαση να ξεκινήσω και τον Πετρίς και τον Μύρ και τον Μπασίρου και τον Βέιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι 4 νέα πρόσωπα στην εντεκάδα προφανώς και αλλοιώνεται η ταυτότητα που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά επιβάλλονταν να γίνει αυτό. Επιβάλλονταν για τον λόγο του ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην ομάδα. Δεν έχει άλλα φιλικά. Έπρεπε λοιπόν μέσα από παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου να πάρω αυτό το ρίσκο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε η ομάδα της Καλαμάτας στα transition τους χώρους που ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο, γιατί εμείς θέλαμε να πάρουμε την νίκη. Βρήκε σε μια φάση στο transition αρκετό χώρο, έκανε το 2-1. Και στο break του δεύτερου ημιχρόνου, για τα υγρά που πίνουν, είπα στα παιδιά ότι έχει πάρα πολύ χρόνο και να το πιστέψουν ότι μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Όχι να πάρουμε ισοπαλία, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Προφανώς και οι αλλαγές μας βοήθησαν αρκετά, με την έννοια ότι ρισκάραμε και πάρα πολύ. Και τέλος καλό, όλα καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας που ήρθε μέχρι εδώ όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι για να ενισχύσει τα παιδιά και όλους μας. Και συνεχίζουμε.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Dortmund Bayern 0-1 από το 21ο λεπτό, Nathaniel Brown, ο σκόρερ, είμαστε τώρα στο 37ο, παραμένει το 0-0 στον Πειραιά, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Διάλειμμα θέλει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, του το δίνουμε και επιστρέφουμε.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τώρα πια δεν με πειράζει.
16: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
15: Ήσουν μονή.
16: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Εντάξει, για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο μας βγήκε το διπλό του Άρη, αλλά μας βγήκε και η ψυχή μέχρι να βγει το διπλό του Άρη στο betshow.com. Ευχαριστώ αδελφέ Γιώργο, αλλά το πήραμε, αυτό έχει σημασία. Περιμένω από τα παιδιά τον Γιάννη τον Τζερβίνη και τον Γιώργο τον Στάντζελ να έχουμε ένα κλείσιμο, να με ειδοποιήσουν αν θα έχουμε συνέντευξη τύπου, αν θα έχουμε ένα κλείσιμο, ένα τελικό σχόλιο. Έχουμε τον Γιώργο. Έλα Γιώργο μου, έλα.
1: Έλα Μιχάλη μου, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα έχουμε συνέντευξη Γιώργο.
1: Θα έχουμε, ναι, άμα θέλεις να περιμένουμε.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για σένα, από σένα εξαρτάται.
1: Όχι, εγώ εδώ είμαι.
0: Οπότε με ενημερώνεις και όταν είναι να αρχίσουμε τη συνέντευξη, δώσε μου ένα τελικό σχόλιο για την πρεμιέρα. Γενικά, ποιον έχεις σαν MVP εκτός του Φαμπιάνου, γιατί αυτός δεν παίζεται.
1: Εντάξει, εκτός.
0: Δεν παίζεται αυτός.
1: Ένα λεπτάκι δώσε μου, ένα λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στον Πειραιά. Παραμένει το Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ελάχιστες φάσεις. Ο Ατρόμητος παίζει καθαρά άμυνα και ως τώρα τα καταφέρνει, εν πάση περιπτώσει. Έλα, Γιώργο μου.
1: Έλα. Καθώς περιμένουμε τους προπονητές για τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, το έλεγα και στο φινάλε της μετάδοσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη που πέτυχε ο Άρης για πολλούς λόγους. Προφανώς μετράει η ουσία στο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Εκτός έδρας μάτσης.
1: Και με τέτοιο τρόπο δίνει τρελό μπουστάρισμα στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, στον κόσμο. Και ξέρεις, το συζητούσαμε και χθες ότι είναι μια πολύ πιεστική χρονιά και απαιτητική για τον Άρη, διότι προέρχεται από μια αποτυχημένη σεζόν με πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και το να ξεκινάς με διπλό και με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης νομίζω ότι δεν θα ήταν τόσο δίκαιο αν έμεινε αυτό το 2-1, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί καλαμάταμε δύο σοβαρές επισκέψεις στην περιοχή. Το Άρη βρήκε τρόπο να βρει και βρήκε δύο γκολ. Σε αυτό φυσικά φέρει ευθύνη και η αμυντική λειτουργία, το πώς αδράνησαν οι αμυντικοί του Άρη. Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ρίσκαρε, έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, πιστοχώρησε η Καλαμάτα, λάθη από τον προπονητή, λάθη απειρίας τα χαρακτηρίζει από τον προπονητή της Καλαμάτας, γιατί κενό το σκόρ είναι 2-1, βγάζει τον κεντρικό αμυντικό, βγάζει τα δύο μπακ, αλλάζει.
0: Μάλλον ήταν αναγκαστικές αλλαγές, Γιώργο.
1: Και οι τρεις.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις.
0: Ναι, ναι, αυτό υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου συνέντευξη στο χορτάρι του προπονητή.
1: Δεν άκουσα.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι και οι τρεις αναγκαστικές.
1: Και το διευκρινίζεις, αλλιώς εντάξει, θα ήταν.
0: Και μάλιστα λέει ότι χάνουμε τα παιδιά και για τα επόμενα μάτς. Αυτό το ανέφερε, ναι.
1: Όπως και να έχει πάντως, αυτό που μετράει για τον Άρη είναι οι τρεις βαθμοί. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φαμπιάνο ήρθε αυτό το τρίποντο. Ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι πίεσε, έπαιξε, προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Όταν οπισθοχώρησε η άμυνα της Καλαμάτας, βρήκε περισσότερο γήπεδο. Εντάξει, δυσκολεύτηκε, είναι η αλήθεια, να παράξει τελικές, κλασικές τελικές ευκαιρίες. Είχε όμως πολύ περισσότερες από την Καλαμάτα. Έτσι ήταν.
0: Ναι, ναι, δίκαιο το αποτέλεσμα ό,τι συζήτηση από αυτού, Γιώργο.
1: Το αποτέλεσμα, έστω και αν ήρθε στο τέλος.
0: Όχι, όχι, δίκαιο ούτε συζήτηση σημασία. Το βγάζουν και τα στατιστικά εύκολα αυτό.
1: Το αποτέλεσμα, έτσι ακριβώς.
0: Απλά να σε πω, 19-7 οι τελικές, ναι. 63-37 η κατοχή, 2-69-1-42 αναμενόμενα γκολ, 7-3 οι τελικές στο στόχο, 3 μεγάλες ευκαιρίες ο Άρης, 2 η Καλαμάτα, 10-1 τα κόρνερ.
1: Νομίζω αριθμοί.
0: Πιο δίκαιη νίκη δεν γίνεται.
1: Αποτυπώνουν μια πραγματικότητα, αυτή που είδαμε και στο χορτάρι και στον πίνακα στο τέλος του παιχνιδιού. Το τελικό σκορ, αυτό το 2-3 υπέρ των κυτρινόμαυρων. Υπάρχουν πραγματάκια προφανώς που πρέπει να βελτιωθούν. Μιλάμε για την πρώτη ακόμα αγωνιστική. Παίκτες οι οποίοι φάνηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι, όπως για παράδειγμα ο Μπασίρου. Ο Πετρής έχει πραγματάκια να δώσει. Φάνηκε ότι είναι πολύ ποιοτικό.
0: Όντως.
1: Λίγο να βρει ισορροπία ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί είναι οδηγία του να ανεβαίνουν τα μπακ, αλλά βλέπουμε ότι αφήνουν και ανοιχτούς διαδρόμους για τους αντιπάλους. Έτσι, το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Καλαμάτα στις γρήγορες μεταβιβάσεις που είχε στην επίθεση. Κάπως έτσι προήλθε και το δεύτερο γκολ, γιατί ήταν εξαφανισμένα τα μπακ του Άρη. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο κρατάμε προφανώς είναι αντίδραση. Έτσι, και όταν καταφέρει μια ομάδα
0: σωστά
1: να αντιδράσει στο τέλος, όταν τον χρονόμετρο δείχνει το 80.
0: Πίεζε και αρκετά ο Άρης, δηλαδή.
1: Ναι, πίεζε, αλλά όταν το χρονόμετρο δείχνει το 80,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης το σκορ με 2-1 καταφέρει μέσα σε λίγα λεπτά να κάνει το 2-3, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει ψυχικά αποθέματα και δίνει και πολύ μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα για την συνέχεια στους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι. Ο οποίος από την επόμενη εβδομάδα από το παιχνίδι με τον Όφη και μετά θα έχει και τον Μανού Γκαρσία διαθέσιμο, θα έχει και τον Ομάρ Ρίτσαρτς στο αριστερό άκρο της άμυνας διαθέσιμο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνονται οι επιλογές, ποιοτικές επιλογές, θα δούμε περισσότερα πραγματάκια.
0: Ναι. Περιμένουμε την. Την συνέντευξη, απλά να σας πω εδώ.
1: Και βέβαια να πούμε και ένα συγχαρητήρια και στον κόσμο της Καλαμάτας. Πραγματικά με την επιστροφή ήταν μια ιστορική ημέρα για τους Καλαματιανούς. Ναι. Αυτή η επιστροφή, εντάξει, και εδώ που άκουγα φεύγαν οι οπαδοί με τις σημαίες στα τύμπανα, αυτό το οποίο φώναζαν και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι ότι εντάξει, ψηλά το κεφάλι. Και όντως είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Καλαμάτα, μια δύσκολη χρονιά. Δεν ήρθε για να μείνει. Μένει να το αποδείξει και να το καταφέρει.
0: Τα πήγε μια χαρά. Δηλαδή, ναι, για ομάδα που ανεβαίνει, ήταν, ούτε πίσω κλεισίματα.
1: Και το πολύ ωραίο σήμερα ήταν ότι είδαμε οπαδούς και των δύο ομάδων έτσι.
0: Σωστά.
1: Στο γήπεδο.
0: Σωστά, σωστά. Λίγο να δω για την Ιταλία που θέλουν τα παιδιά. Ουντινέζε Κόμο 1-1 τελικό, παιδιά. 34ο λεπτό.
1: Μιχάλη,
0: ορίστε.
1: Θα πάω λίγο στην αίθουσα τύπου.
0: Ωραία.
1: Ας με ακούει χολύπτης.
0: Οκ. Είναι ο Σωτήρης, είναι. Είναι μαζί,
1: ωραία,
0: σου είναι.
1: Α, Σωτήρη είναι, ωραία, ωραία. Okay. Όταν έχουμε κάτι, μπορούμε να ξέρουμε Σωτήρη για okay. να ακούσουμε τους προπονητές.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ. 35ο λεπτό, Πάρμα Κάλιαρη 0-0. Και 34ο λεπτό, Τζένο Ανάπολη επίσης 0-0. Στην Γερμανία, δεύτερο γκολ η Bayern Μονάχου και η Μίχρονο. Μπορούσια Ντόρτμουντ Bayern 0-2. Το πρώτο. Α, το έχω εδώ για Μπράουν το γκολ της Bayern. Και το δεύτερο, ο Λίσε. Ο Ξανθούλης ο Γαλανομάτης. Είχαμε ακυρωθέν γκολ για offside της Dortmund στο 42ο λεπτό όταν ήταν 0-1 το σκορ. Ακυρώθηκε. Πολύ καλή φάση από τον Ολίσε στο δεύτερο γκολ της Bayern, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική κούρσα και μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Οπότε εκεί είμαστε. Σε ό,τι αφορά στους παίκτες είναι πολύ καλύτερη η Bayern. Δεν έχει κάνει σχεδόν φάση η Dortmund. 31-69 η κατοχή, 11-1 οι τελικές. Τον Αχιλέα που μου έλεγε θα το πάρει η Dortmund σήμερα, θυμηθείτε το. Άντε ρε Αχιλέα, φύγε από εδώ. 1-30 το αναμενόμενο γκολ για Bayern, 0-15 η Dortmund και 0-6 οι τελικές σε ό,τι αφορά στην Bayern. Με τον Καρέτσα να παίζει βασικός και ο Κωνσταντέλιας είναι στον πάγκο. Δεν έχει σκοράρει ο Χάρι Κέιν. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε να δω αν θα έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο την είσοδο του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Δεν αποκλείεται να μπει. Έστω για λίγο. Λοιπόν,

0: Λίγο τα στατιστικά για το παιχνίδι. Για να ακούσουμε λίγο το Βέλιο.
1: My teammates help in everything, so I just have to train and give my best and help and the things go well. So let's go, let's continue, do a good job and make good results for the team and for the club.
2: Τον ρώτησα πώς προσαρμόστηκε στην ομάδα, δεδομένου ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μόλις την τελευταία εβδομάδα. Μου είπε ότι τον βοήθησαν σε αυτό αρκετά οι συμπαίκτες του και η προπόνηση και όλη η διαδικασία της ομάδας για να συμβάλλει και αυτό στην γενικότερη προσπάθεια του συλλόγου. Have you learned any Greek words or yet?
1: Not yet, but I will learn. Maybe in a couple of months I will speak a little bit Greek with you.
2: Okay, maybe in the next interview. Thank you very much, Ricardo.
1: Thank you. See you.
2: Τον ρώτησα αν έχει προλάβει να μάθει κάποιες λέξεις.
0: Αυτά λοιπόν από το Ρικάρντο Βέλιο. Τα στατιστικά του Ηρακλή Άρη, της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, για να το κλείσουμε λίγο. 1-96 αναμενόμενα γκολ η ΑΕΚ, 4 γκολ. 0-39 ο Ηρακλής. 58-42 η κατοχή. 24 τελικές η ΑΕΚ, παρακαλώ. 7 ο Ηρακλής. 11 οι τελικές στο στόχο για την ΑΕΚ. Για να ακούσουμε λίγο Φαμπιάνο.
2: Καλό, ακριβώς. Ο Φαμπιάνο θα μας μιλήσει στα ελληνικά.
3: Λίγο.
2: Λίγο.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Υπάρχει κάποιο μαγικό φίλτρο, κάποιο μυστικό στις τιμένες φάσεις που σε κάνει να είσαι πάντα στην κατάλληλη θέση, στο σωστό σημείο και να στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος με το δύο ευκαιρίες και δύο γκολ το τελευταίο λεπτάς. Αλλά αυτό δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα. Ξέρω πόσο μεγάλη νίκη είναι αυτό. Ξέρω όλα τα παιχνίδια, όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα, όλα τα ομάδα είναι αν παίζουμε έξω. Ήταν τα πρώτη παιχνίδια, το πρωτάθλημα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό, νίκη.
2: Φαμπιάνο, είσαι από τους παλαιότερους στην ομάδα, αν όχι ο παλαιότερος, και σίγουρα από τους πιο έμπειρους. Με ποιον τρόπο ο Άρης υποδέχεται τους νέους παίκτες στο ρόστερ, δεδομένου ότι είχαμε και την άφηξη του Μανού Γκαρθία, την επιστροφή του μετά το πέρασμά του από το MLS, και πόσο εύκολη, δύσκολη είναι η προσαρμογή των νέων προσώπων και πώς συμβάλλετε εσείς σε αυτό?
3: Κάτι λίγο ενλικά να καταλαβαίνω σίγουρα.
2: So, you are one of the most experienced players in Aris. How the new players managed to blend through the team, become as one in order to produce the best results. What's the secret that you have to follow?
3: Ναι, καταλαβαίνω τώρα. Μανού Γκαρσία έπαιξε σε μένα και με το άλλο παίκτης, Λόρεν. Αυτό ξέρεις πόσο είναι για ομάδα Άρης. Είναι ένα ποδοσφαιριστής με πολύ quality, με μπάλα, ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό ο παίκτης. Και το άλλος, όλες είναι πολύ σημαντικό για μας, εμάς, γιατί έχει και διαφορές χαρακτηριστικές, και πιστεύω χρειάζομαι λίγο υπομονή, γιατί έχουμε πολλές νέους παίκτες, και πιστεύω χρειάζομαι λίγο υπομονή.

0: against when we play against someone και κάνεις δύο ευκαιρίες και δύο goals. Όλα είναι τα παίκτης έχει responsibility να ξέρουμε τι χρειάζομαι να κάνω στην τα παιχνίδια να κλειστά the spaces. Αλλά πιστεύω έχουμε πολλές νέους παίκτες, έχουμε ένα νέο idea. Αλλά σήμερα πιστεύω είναι πολύ χαρούμενος με τον Νίκη και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλή season.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Φαμπιάνο.
2: Ναι, Νικόλα, ναι. Φαμπιάνο, καλησπέρα. Ναι. Ήταν τα βραζιλιάνικα γονίδια που μίλησαν στα δύο γκολ της ανατροπής.
1: Αποστόλη, αν θέλεις μπορεί να επαναλάβεις την ερώτησή σου γιατί τώρα σε ακούει ο Φαμπιάνο.
2: Φαμπιάνο, καλησπέρα και από εμάς.
0: Καλησπέρα.
2: Ήταν τα βραζιλιάνικα γονίδια σου που μίλησαν στα δύο γκολ της ανατροπής. Είσαι Βραζιλιάνος.
1: Brazilian DNA.
0: Έχει και στην Βραζιλία γκολς, με ομάδες στην Βραζιλία, με Πομέρας, με Chapecoense, με Cruzeiro. Μόνο με Internacional πιστεύω όχι δεν έκανε. Αλλά... ξέρω και αυτά δεν είναι τα δουλειά μου, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος αν μπορώ να βοήθεια, I can help, ομάδα, με goals. Αλλά ξέρω και τα πρώτη δουλειά μου είναι defense, αυτό είναι τα δουλειά μου. Αλλά σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος αν έχω ένα opportunity να κάνω goal. Να κάνω goal, σίγουρα είναι πολύ χαρούμενος τώρα με τα δύο goals και... και αυτό με αυτό έκανα το νίκη σήμερα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, αλλά τώρα σιγά σιγά πιστεύω θα κάνω καλύτερα γιατί έχουμε πολλές παίκτες, νέους παίκτες. Τώρα πιστεύω we can make very good things also, but also we have to learn all over new players with the new characteristics that they have. So I'm very happy. And,
3: πολύ ωραίος ο Φαμπιάνο, πολύ ωραίος και με τα ελληνικά του. Πάμε στο Μιχάλη Γρηγοριού.
4: Μιχάλη μου, αφήνω το κινητό.
3: Ναι, ναι.
4: Έχει έρθει ο προπονητής τώρα, ο κ. Γρηγοριού. Πάμε να τον ακούσουμε όταν ξεκινήσουμε. Αφήνω το κινητό.
3: Οκ.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.